0: Did you heard? High levels, my feathers, my fur. I fly like a bird. Chicken heads on the ground. Who you trying to fuck now? Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμπάλα! Το νου σας τρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχήσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Ακολούθως, η συλληφτής αναμένεται να παραπευθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο, επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκ των οποίων 206 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Κατ' εδαφιστία κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου. Σε δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές. Για τη Σκύρο, που είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς, συνελήφθη μία 63χρονη. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα στενά του ορμού συνέταξαν οι Ιρανοί νομοθέτες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξούσιών του. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκτίμησε για πολλωστή φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών, διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για διπλωματία θεάτρου. Τα σχόλια του Καλιμπάφ ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα πει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το Σαββατοκύριακο ανέφερε ότι ακύρωσε τη μεγαλύτερη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη επειδή το Ιράν ήθελε να διαπραγματευτεί. Ειδικά κινούνται σε αυτό το φόντο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του ορμούς πάνω από τα $83 το βαρέλι το Brent. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί το αδειοροδόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών με πίστοση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
7: Αθήνα 984.

Λοιπόν, τι λέγαμε, πού είχαμε μείνει, για πείτε λίγο, γιατί εγώ δεν θυμάμαι τώρα, είμαι και σε μια ηλικία ιδιαιτέρως κρίσιμη. Χρήσιμη, λένε κάποιοι, στις δουλειές τα λένε αυτά, λέει, είσαι, λέει, χρήσιμος. Ναι, το θέμα είναι τι βάζεις δίπλα στο χρήσιμος. Τώρα μην τα λέμε αυτά πρωί-πρωί, είναι και Παρασκευή. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τον καφέ, αφήσαμε τα κλειδιά από τη μωτό στην άκρη. Τα τσιγάρα μου που είναι ρε πάνω, τα έχω εδώ, είναι τα τσιγάρα. Για να δούμε, ο Οικονομόπουλος έστειλε μήνυμα, είναι ξύπνιος, ξύπνιος και ο Οικονομόπουλος. Ωραία, ξεκινάμε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Νομίζω πως έχουμε απομείνει μόνο εγώ και ο φίλος μου ο Κωστάκης να δουλεύουμε σε αυτή εδώ την πόλη. Ο φίλος μου ο Πάνος ο Καβαδάς που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος, ο φίλος, δεν θα πω κύριος, ας πούμε ότι είναι φίλος μου. Ο φίλος μου ο Πάνος Αργύρης με το λευκό λινό πουκάμισο και τα ανέμελα μαλλιά που τα αφήνει να του τα βασανίζει το μελτέμι του Αιγαίου στην πλώρη του καταστρώμου. Τι λέω ρε εσύ, Πάνο Αργύρη, ρύθμισε τον ηχοπεδάκι μου, να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα εδώ. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή στις νόμιμες επισυνδέσεις στο 213-09-09-100. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Να δω καμιά μέρα πότε θα με βρουν με νούμερο 44 στα ανοιχτά του Σουνίου. Τσιμεντένια παπούτσια, ε. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές και αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, 69-48-984-984.

Που λέει πάει τώρα συνάδελφος, τώρα ξέρεις τι γίνεται τα πρωινά στη τηλεόραση, έτσι. Είναι τίγκα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δηλαδή τάει σε έγκλημα τον λαό και από εκεί και πέρα μετά και ζωντανές συνδέσεις από το λιμάνι. Τα έχεις δει αυτά πάνω, Αργύρη, καθόλου στις τηλεοράσεις? Ξεκινάνε με το αστυνομικό δελτίο. Και τούτο έγινε. Ξεκινάνε με το αστυνομικό δελτίο. Και τούτο έγινε εδώ και

επικαιρότητα, γιατί πρέπει να προσπεράσουμε λίγο και αυτόν τον κάβο των πυρκαγιών. Έτσι κι αλλιώς, λαός με κοντή μνήμη είμαστε. Οπότε σου λέει, πάμε στο επόμενο θέμα. Τώρα να χτιστεί και κανένα πολεμικό. Ναι, καλά λέω. Τα είδε στα Σαρδάμα, αλήθειες λένε. Κανένα πολιτικό αφήγημα πολεμικού χαρακτήρα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Μπας και γίνει τίποτα και σωθεί ό,τι μπορεί να περισωθεί σε επικοινωνιακό και πολιτικό επίπεδο. Όμως υπάρχουν οι ζωντανές συνδέσεις από το λιμάνι. Πήγαινε σήμερα η συνάδελφος και ρωτούσε τον Πάνο, που είναι νέο παιδί, μαζί με την παρέα του, πού θα πάτε. Λέει, θα πάμε, λέει, στην Άξο. Εσείς, λέει, δίπλα, λέει, πού θα πάτε, εσείς, λέει, παιδιά, κάτι άλλα κορίτσια. Και εμείς, λέει, στην Άξο, λέει, θα πάμε. Εσείς, λέει, πού θα πάτε, στην Άξο. Όλοι στην Άξο, στο μεταξύ, ήταν ακριβώς έξω από το καράβι που πάει Πάρον Άξο ή ο Σαντορίνη. Δηλαδή, οκ. Okay. Τι πιθανότητες έχεις, λέει, όλοι στην Άξο θα πάνε. Τι πιθανότητες έχει να πάει κάποιος στην Άξο, ξεκινάς με το 25%. Παρόλα αυτά, σχολιάζουν μετά οι συνάδελφοι, λέει, φέτος, λέει, δεν πάει, λέει, πολλές μέρες διακοπές ο κόσμος, και όντως οι περισσότεροι έλεγαν 4 μέρες, 5 μέρες. Σε μία περίπτωση άκουσα 1 μήνα, αλλά έλεγε ο άνθρωπος ότι έχω σπίτι, λέει, στην Άξο ή στην Πάρο, δεν θυμάμαι, σε ένα από τα δύο νησιά. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, λίγες μέρες, πολύ λίγες μέρες, έτσι ίσα ίσα, για να πάρουν μια ανάσα δροσιάς, έτσι λίγο να μυρίσουν Αιγαίο, να καταλάβουν λίγο θάλασσα και ήλιο, και από εκεί και πέρα, back in business.

Πάντως, επειδή λένε ότι πρέπει να κρατάμε έτσι ίσες αποστάσεις απέναντι στον εφιάλτη, δεν μπορείς να κρατάς ίσες αποστάσεις. Γιατί αν δεν είναι εφιαλτικό, αν δεν είναι βασανιστικό το να μην μπορείς να φύγεις μια εβδομάδα σαν άνθρωπος, εγώ δεν λέω παραπάνω, που κακώς δεν λέω παραπάνω όμως, γιατί οι εργαζόμενοι το δικαιούμαστε, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να φύγεις περισσότερες μέρες για να ξεκουραστείς, και ενώ δουλεύεις σαν το σκυλί το κατάμαυρο μέσα στην χρονιά, κάνοντας όχι πλέον μία και κανένα δυο και κανένα τρεις δουλειές για να τα βγάλεις πέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να ακολουθήσεις αυτή την πρακτική και να μην πεις ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να γυρίσεις την πλάτη στο τέρας. Γιατί τερατώδης είναι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μπροστά μας σε πολιτικό επίπεδο, να με συμπαθάνε οι μετριοπαθέστεροι από εμένα, συνάδελφοι, οι οποίοι προσπαθούν να στέκονται έτσι μακριά από τα γεγονότα. Ποτέ δεν μ' άρεσε αυτή η διαδικασία, και από εκεί και πέρα μετά ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Άλλοι, για παράδειγμα, λένε, πώς το λένε πάνω, ότι ο καπιταλισμός λέει έχει ανθρώπινο πρόσωπο και η ελεύθερη αγορά, έτσι δεν λένε κάποιοι. Ας πούμε, εγώ πιστεύω το εντελώς ανάποδο. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει δηλαδή στο όνομα της στήρησης των ίσων αποστάσεων να σταθώ απέναντι και να πω ναι, έχει και ο καπιταλισμός τα καλά του, ναι, αλλά και να καθόμαστε από εκεί είναι το να ασκούμε κριτική, έχει τα καλά του. Διαλέγεις. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε.

0: 2-10-9-48, λοιπόν, 9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας. Κύριε Πάνο Αργύρη, τώρα κοίτα να δεις. Όχι, κοίτα, ναι, κοίτα να δεις που λέμε. Τι θα ακούσουμε? Να τελειώσει η κιθάρα, έτσι. Ανοίξτε τα αυτιά σας.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
2: Νέοι βουλευτές μιλάνε.

0: στα τηλέφωνα. Ναι, οι συμπολίτε μα ζητάνε πάρα πολλέ χάρε. Ναι, το κάνουμε συνέχεια
1: για να γίνουν ρουσφέτια με τα θέσει στρατιωτών. Εγώ άνθρωπο έκανε δεκάδε χιλιάδε.
2: Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου τηλέφωνο, να δείτε πόσα μου ρουτήσει από το πρωί ρουσφέτια.
3: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
4: Όχι! Τροπή είναι! Έλληνε δεν του φεκάνε Έλληνε.
3: Όπα, μισό λεπτό. Όποιο βουλευτή διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πω δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλό ψεύτη. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αχμάλωτη του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
5: Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.

Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, το ηχητικό που ακούσαμε, είναι από την ομάδα του Λούμπεν βεβαίως, που ευτυχώς υπάρχει και η ομάδα του Λούμπεν και άλλες τέτοιες ομάδες στο διαδίκτυο και κάνουν το χιλάκι μας έτσι να σπάει κανένα χαμόγελο μέσα στη δυστοπία. Και σωστά μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, είμαστε έτοιμοι για επίδαυρο. Ποιον να πιστέψεις τώρα, ποιον να πιστέψεις, τον αρχηγό της φυλής των Αρίστων, τον πρωθυπουργό, παύλα κυβερνήτη της Ελλάδος που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έλεγε για τον πόλεμο κατά του Ρουσφετιού και ότι δεν γίνονταν εκτά τέτοια φαινόμενα, ή να πιστέψεις τον καταπιεσμένο υπουργό δημοσίας τάξεως που καμώνεται τον υπουργό υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ό,τι λέει. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, 6-9-48-9-84-9-84, γιατί και λέω δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, αφενός γιατί ξέρετε πολύ καλά όταν μιλάτε τι λέτε και από την άλλη γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικό πράγμα,

αδιανόητος ο αποπροσανατολισμός της κοινωνίας και δεν είναι λίγα αυτά που συμβαίνουν. Από την άλλη, διάβαζα όμως πάνω Καβαδά στο New Yorker. Άκου να δεις τώρα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αγαπημένο μέσο ενημέρωση, αγαπημένο περιοδικό New Yorker, που σέβεται πάρα πολύ και την γλώσσα και έχει έτσι και ένα λογοτεχνικό επίπεδο στην παρουσίαση των ρεπορτάζ, είχε ένα θέμα για τα GPS και ανέλυε μέσα ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει το GPS, το έχουμε παρατηρήσει έτσι, δηλαδή αν κοιτάξουμε όσοι οδηγούμε μηχανή, τουλάχιστον αυτούς που είναι μέσα στα αυτοκίνητα έχουν το GPS. Βέβαια τώρα υπάρχουν και αυτοί πάνω στα σκουτεράκια που την ώρα που οδηγούν το σκούτερ πάλι τσιγκλάνε το GPS, αλλά μην φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι λοιπόν συνολικά έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρακτική του Global Positioning System, αυτού του πραγματακιού λοιπόν, ως ένα εργαλείο για εύκολη πλοήγηση. Το πραγματακιού σε εισαγωγικά, έτσι το λέω για τους πολύ ευαίσθητους. Αλλά όταν χρησιμοποιούμε το GPS όμως, ουσιαστικά τι χάνουμε? Αυτό το επισήμανε ο New Yorker. Αλλά τι χάνουμε όταν δεν χρειάζεται, όταν πια να εντοπίζουμε τη θέση μας μέσα στον χώρο? Τελικά, τι χάνουμε όταν πάβουμε να αναλύουμε τη θέση μας μέσα στο περιβάλλον όπου κινούμαστε, ζούμε και δρούμε? Και να μένουμε ήρεμοι όταν δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε? Το πού βρισκόμαστε λοιπόν είναι όλο το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αφήσει ένα κομμάτι της σκέψης μας, αυτή δηλαδή την εσωτερική μας πηξίδα που θυμάστε παλιά, κάτι βιβλιαράκια δεν είχαμε πάνω, Αργύρι, στα αυτοκίνητα, όταν λέγαμε θέλω να πάω σε πόλια και δεν ξέρω πώς να πάω στα σε πόλια. Άνοιγες λοιπόν το χάρτη από τη γειτονιά σου και πήγαινε σελίδα-σελίδα και κάπως το εντόπιζες. Κοιτάζοντας όμως το χάρτη, έμπαινε σε μια διαδικασία σκέψης και σε σχέση με το σημείο που ήσουν και σε σχέση με το σημείο που ήθελες να πας. Δεν ήταν τόσο να μάθεις δρόμους της Αθήνας, ήταν το λιγότερο αυτό. Το να προσανατολιζόμαστε λοιπόν μέσα στο χώρο είναι το ένα ζήτημα. Το να προσανατολιζόμαστε μέσα και στον πολιτικό χώρο είναι ένα άλλο ζήτημα, σε καιρούς χαλεπούς και σε καιρούς πολιτικών αυταπατών. Γιατί πάρα πολλοί πολιτικοί τυχοδιώκτες τον καιρό αυτό πούλησαν σπέκουλα με το κιλό, εκμεταλλεύτηκαν την κοινωνική και λαϊκή οργή, η οποία είναι δικαιολογημένα συσσωρευμένη μέσα στις καρδιές και στις ψυχές μας, επίσης με τον πιο χυδαίο τρόπο, προσπάθησαν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη ο καθένας και η καθεμιά για τον εαυτό του, και εν πολλής έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο να έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε πολιτικό επίπεδο με δική μας επιλογή ή με τη δική μας ανοχή βέβαια των πολιτών, και από την άλλη μία σειρά από αναχώματα γύρω-τριγύρω, τα οποία τα βλέπεις να υψώνονται βέβαια σε χαμηλό ύψος, αλλά σε ικανό ύψος για να στέκεται στα πόδια μας και να μας εμποδίζει για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, μπορείτε να μας το πείτε όμως γράφοντας το μήνυμά σας στο 6948 984 984.

Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα με το πολιτικό πρόσωπο, το ξεκαθαρίζω αυτό, με το πολιτικό πρόσωπο Μαρία Καριστιανού. Απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι δικαίωμά της να πολιτευτεί, είναι δικαίωμά της να βάζει τα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο με τον τρόπο που θέλει. Αυτομάτως όμως, από την ώρα που περνάει στον πολιτικό στίβο κάποιος, αυτομάτως γίνεται και αντικείμενο πολιτικής κριτικής. Διάβαζα λοιπόν χθες ότι η κυρία Καριστιανού, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε εδώ πέρα, που είναι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, έτσι. Η κυρία Καριστιανού πέρασε, λέει, στην αντεπίθεση, λέγοντας με ανακοίνωση το κόμμα της, το κίνημα, το Η Ελπίδα για την Δημοκρατία. Έφυγαν, λέει, χίλιοι από τη Νέα Δημοκρατία για τον Σαμαρά, αλλά όλοι ασχολούνται με ένα μέλος μας από το Μεσολόγγι. Σε μια κατάπτυστη ανακοίνωση, από όπου και να την πιάσει κανείς, από όπου και να την αφήσει, είναι αυτό που λες, αν είσαι αθώος τουλάχιστον και δεν είσαι λίγο υποψιασμένος απέναντι στις κινήσεις των ανθρώπων, τι είναι αυτά που γράφει ο άνθρωπος. Διαβάζω λοιπόν στην ανακοίνωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία πως η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, σας το διαβάζω μόταμο, η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης καθημερινά ασχολείται με ένα μέλος, τρεις τελίτσες, από το Μεσολόγγι, το οποίο αποχώρησε. Δηλαδή, οι αποχωρήσεις μελών για το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, οι αποχωρήσεις μελών που είναι τρεις τελίτσες από το Μεσολόγγι, γιατί έτσι ακριβώς το γράφει, όπως αναφέρει απαξιωτικά η ανακοίνωση, δεν μετράνε. Ή τέλος πάντων είναι αποχωρήσεις β' διαλογής. Τελικά και τα μέλη, φαντάζομαι, από το Μεσολόγγι του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι μέλη β' διαλογής. Έλα μωρέ τώρα, από πού είναι ο άλλος από το Μεσολόγγι. Αναρωτιέμαι όμως, η κυρία Καριστιανού και η κάθε κυρία Καριστιανού, σε γυναικεία ή ανδρική έκδοση, τώρα βάζουμε και άλλους μέσα στο κουβαδάκι της συζήτησης, έτσι. Αναρωτιέμαι, θέλουνε ψήφους από το Μεσολόγγι? Τέτοια πράγματα διαβάζουμε αυτή τη στιγμή, μαζί με όλα τα χαμουλεβέντικα περί προδοτών, περί τιμωριών, περί δεν ξέρω και εγώ τι, λένε, έρχονται να αλώσουν το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάτι φοβερές λέξεις, μια αδιανόητη γλαφυρότητα στον τρόπο της έκφρασης που κάνει τον κόσμο να θυμώνει περισσότερο, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για ένα λόγο που παράγει μόνο πολιτική κενότητα. Τα διαβάζει και τα ακούει κάποιος όλα αυτά και μετά κάθεται και σκέφτεται μέσα στα δικά του προβλήματα και λέει, ρε διάολε, τι γίνεται εδώ πέρα? Και αν κάνει κριτική, γιατί τον τσιγκλάει η φεδρότητα? Δεν γίνεται να τα ακούς όλα αυτά. Και εδώ πέρα να βγάλουμε στην άκρη όσα ακροδεξιούλια έχουμε ακούσει και από τα χείλη της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να πέφτουμε από τα σύννεφα, το βγάζουμε το πολιτικό πλαίσιο τελείως. Να σταθούμε λίγο στον τρόπο που μπαίνουν τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο, γιατί οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία οφείλουν και να έχουν μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία στην οποία απευθύνονται. Λοιπόν, κάνεις κριτική στην εφεδρότητα και μετά σου λένε στοχοποιείς το κίνημα και ότι είσαι και εντεταλμένος του συστήματος. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Μιλάμε, θα χάσουμε και το τελευταίο ψήγμα λογικής που μας έχει απομείνει στο ρημάδι το κεφάλι μας για να σκεφτόμαστε. Παρεμπιπτόντως, υπήρχε και ένα άλλο σημείο μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, η οποία με θύμωσε πάρα πολύ και θα σας πω στο τέλος γιατί με θύμωσε. Υπήρχε και ένα άλλο σημείο στην ανακοίνωση του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που δεν ξέρω, με κάνει να αναρωτηθώ, έχει αλλάξει όνομα? Έχει αλλάξει όνομα το κόμμα? Το ονόμασαν σε κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έτσι αναφέρεται στην προτελευταία ράδα. Δεν μπορούν να χτυπάνε το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Είναι της Μαρίας Καριστιανού το κίνημα των Τεμπών? Και εδώ ακριβώς αυτό είναι που με θυμώνει πάρα πολύ. Το κίνημα των Τεμπών, ας το πει κάποιος στην κυρία Καριστιανού και στις κυρίες Γρατσίες εκεί πέρα που έχει μαζέψει γύρω-τριγύρω, δεν είναι της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού αυτό που πέτυχε δυστυχώς, ξαναλέω, αυτό που έκανε, αυτό που πέτυχε η κυρία Καριστιανού, δεν ήταν τίποτε άλλο από το να διχάσει, να κατατεμαχίσει και τελικά να συντρίψει αυτό που ονομάσαμε και περιγράψαμε ορθώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, ως κίνημα των Τεμπών. Και για ποιο λόγο το λέγαμε κίνημα των Τεμπών? Γιατί κατάφερε αυτή η διαδικασία, μετά από εκείνο το έγκλημα εκείνης της νύχτας που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι στα Τέμπη, άνθρωποι έχασαν τα παιδιά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, εκείνο το έγκλημα συγκίνησε τον λαό,
καθυστερημένα βέβαια, γιατί ο λαός μετά από τρεις μήνες ουσιαστικά πήγε και επιβράβευσε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Αλλά αυτό είναι για το κεφάλι του λαού το πρόβλημα. Ο λαός λοιπόν, έστω και καθυστερημένα, κατά εκατομμύρια βγήκε στους δρόμους και στις πλατείες για να διεκδικήσει και να ζητήσει δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους πρώτα που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους και μετά να μιλήσει και να φωνάξει για δικαιοσύνη σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Και η κυρία Καριστιανού τελικά αποφάσισε να κάνει τις κινήσεις που έκανε και με τον τρόπο που τις έκανε. Πολύ λυπάμαι, κυρία Καριστιανού. Πολύ λυπάμαι, πραγματικά. Κρίμα.

0: Το GPS λοιπόν. Το GPS λοιπόν. Όλο το χαρτί είναι το GPS.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Ας έχουμε το νου μας λοιπόν και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτρια σήμερα, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Υπό έλεγχο η φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο, επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα. Δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία για εμπρισμό. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες. Πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Σε άνοδο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την ήττα με σκορ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η ρεβάντς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να κλείσουμε με την εικόνα στους δρόμους. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους βασικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει τις πιο έντονες καθυστερήσεις. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο προς Λαμία, από το ύψος του Αιγάλεως έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Παράλληλα, επιβαρημένη παραμένει λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Ψυχικό έως το Μαρούσι. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται αυτή την ώρα επίσης στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ δυσκολίες εντοπίζονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτές είναι οι ειδήσεις από τον Αθήνα 984 μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε στη ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, στον ήχο, ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στις νόμιμες επισυνδέσεις η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. When the

Μετεωρολογικός μιλώντας, έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, λέει το δελτίο, 4 με 5 και πρόσκαιρα εκεί στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κάνα 37, θα χτυπήσει το θερμομετράκι. Βάλε και λίγο κάτι παραπάνω έτσι στα πιο κεντρικά της Αθήνας. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Τα δάση και τα μάτια μας, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Το λοιπόν που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στα του καιρού και όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, τώρα υπάρχει και μια αλλαγή στην επικαιρότητα. Είναι αυτό το switch που γίνεται πάντα, γιατί και η επικαιρότητα τρέχει, αλλά τρέχουν και οι ειδήσεις, και δεν είναι μόνο οι ειδήσεις που τρέχουν, είναι και πώς τοποθετούνται και πώς ιεραρχούνται μέσα στα όσα ζούμε. Στην εισαγγελία λοιπόν λέει αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωτεινή επίθεση στην Μαρφίνη, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους τότε της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της εισαγγελίας, αναμένεται να κινηθεί και η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της, ενώ η συλληφθήσα στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, που βέβαια θα εξετάσει και έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Τώρα, άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Και εγώ αυτό που έχω να συστήσω στις περιπτώσεις αυτές, στην περίπτωση αυτή ειδικά, επειδή μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό, ένα περιστατικό το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει επικοινωνιακό πολιτικό εργαλείο, το κατάντησαν επικοινωνιακό πολιτικό εργαλείο αυτοί που συνηθίζουν να καταντάνε τέτοιου είδους καταστάσεις σε επικοινωνιακά πολιτικά εργαλεία. Θα συνιστούσα σε όλες και όλους ψυχραιμία και να διαβάζουμε απλά τις ειδήσεις προσεκτικά. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που κάνει, αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που οφείλει να κάνει, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Καλό είναι οι επισπεύδοντες πάντως να μην βγάζουν συμπεράσματα πριν λήξουν οι έρευνες, πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, πριν τελικά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Στο μεσοδιάστημα, αυτό που έχουμε δει πάντως να συμβαίνει για την μεγάλη τραγωδία και για το έγκλημα στην Μαρφίν, είναι λιγότερα στο κομμάτι της διαλεύκανσης της υπόθεσης και περισσότερα στο κομμάτι της εργαλειοποίησής της και της σπέκουλας. Σεβασμός, τουλάχιστον ας δείξουν λίγο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν, αυτοί που πρέπει να δείξουν σεβασμό.

Καλημέρα στην Ρινιό που παρατηρεί το χρονικό σημείο μέσα στο οποίο τρέχουν οι εξελίξεις και σε σχέση με την Μαρφίν. Ανταποδίδω την καλημέρα. Καλημέρα στην Γογό, καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Έχουμε μπλέξει άσχημα, γράφει ο φίλος. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Ο Νικόλας σχολιάζει τα του Άδωνη και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, λοιπόν, που σχολιάζει όσα λέγαμε νωρίτερα για την κυρία Καριστιανού. Κοντζαμπάσιδες με θράσος να μιλούν, γράφει η Δέσποινα. Καλημέρα στη Μαρία. Δρομολόγιο τρένου ακυρώθηκε λόγω φωτιά στις Ράγες. Το λεωφορείο αντικατάστασης πήρε επίσης φωτιά. Να παρατηρήσω κάτι, Μαρία μου. Πολύ αγαπώ τα μηνύματά σου κάθε μέρα, γιατί είτε έρχεσαι μέσα στη ροή της εκπομπής και αναφέρεσαι σε ένα ζήτημα της επικαιρότητας, το οποίο σχολιάζουμε και εμείς εκείνη την ώρα, είτε βάζεις από μόνη σου ένα θέμα. Η Μαρία το κάνει καθημερινά αυτό. Στέλνει ένα μικρό μήνυμα με κάτι που την έχει τσιγκλήσει και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Διπλή καλημέρα. Πολλές καλημέρες και στη Δήμητρα. Πολλές καλημέρες επίσης και στο φίλο τον Τάσο.

0: Καλημέρα σας και πάλι λοιπόν εδώ από τον Αθήνα 984 και συζητάμε για την οικονομία, συζητάμε για την οικονομική κατάσταση. Είχαμε πάει ραδιοφωνικός μιλώντας, δια τηλεφώνου, μια βόλτα και μέχρι τον Πειραιά για να δούμε πώς ήταν η κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι αποτύπωμα έχει αφήσει βέβαια στην αγορά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλη αυτή κρίση, να την πούμε. Δεν ξέρω, θέλουν να την πούμε κρίση, γιατί κρίση ονομάζουμε μόνο το προσφυγικό μεταναστευτικό, όλα τα υπόλοιπα τα λέμε ανάπτυξη στην χώρα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Νομίζω όμως πως οι άνθρωποι, ειδικά οι ιδιοκτήτες των μικρών καταστημάτων της γειτονιάς, έχουν μια τελείως διαφορετική άποψη, όπως επίσης όλοι όσοι με έναν τρόπο συμμετέχουν στην οικονομία της χώρας, είτε μέσω της μικρής τους επιχείρησης, είτε μέσω συνολικά της παραγωγικής διαδικασίας. Πάμε να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή του πάντα και είναι πάντα ψύχρεμος και στις παρατηρήσεις που κάνει, αλλά και στον τρόπο που θέτει τα θέματα. Είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Καλημέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
1: Καλημέρα κύριε Ταπιζιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω τώρα, στέκεται κάποιος απεσιόδοξα απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όταν λέει ότι η αγορά περνάει κρίση τα χρόνια αυτά? Έχουμε αφήσει πίσω μας τη λέξη κρίση ή ζούμε ακόμη κομμάτι της?
1: Μπορώ να σας πω ότι η κρίση στην οικονομία αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη ακόμη και μετά τα μνημόνια και την πανδημία. Mm-hmm. Θα εξηγήσω το γιατί. Καταρχήν, στην πρόσφατη έρευνα της ΠΑΛΣ, το 61% νιώθει απεσιόδοξη για το μέλλον. Mm-hmm. Αυτό το λέμε στην αγορά ψυχολογία. Τι σημαίνει απεσιόδοξη για το μέλλον? Θεωρεί ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα το επόμενο διάστημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τι σημαίνει? Ότι ο πολίτης φοβάται και τα όποια λίγα χρήματα έχει δεν τα δαπανά, γιατί περιμένει χειρότερες μέρες και τα κρατάει, όπως λέμε, στην άκρη. Mm-hmm. Και αυτό μεταφράζεται στην αγορά αμέσως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις εκπτώσεις τώρα του Αυγούστου και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μιλάνε για 50% κάτω στο τζίρο. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Mm-hmm. Όταν ο κόσμος έχει περάσει 15 χρόνια κρίση, και όταν σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια είναι η ακρίβεια. Μάλιστα, στην τελευταία έρευνα που κάναμε της ΠΑΛΣ, αποδείχθηκε ότι το 97%, το 83%, πολύ αρκετά πολύ, και το 14% μέτρια. Τι δείχνει? Ότι το 97% των πολιτών λέει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Αυτό το μεταφράζουμε ότι η ακρίβεια δεν χτυπάει μόνο τα μικρά εισοδήματα εργαζόμενων στους αξιούχους, αλλά χτυπάει ακόμα και τη μεσαία και μεγαλύτερα εισοδήματα. Δηλαδή και αυτοί έχουν θέμα. Αυτό πώς μεταφράζεται επίσης? Ότι θα διαπιστώσετε ότι το 50% θα πάει καθόλου ή λίγο διακοπές, και όσοι πάνε, τι κάνουνε? Αγοράζουν κάποια πράγματα από το mini market και τρώνε στο σπίτι τους. Αυτό έχει, γιατί μιλάμε για την οικονομία πάντα, η τζίρη στην εστίαση, γιατί μιλάω καθημερινά μαζί τους, είναι πάρα πολύ χαμηλή στα νησιά. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν θέλω να αποκρύψω ότι ακόμη και οι ξένοι τουρίστες δεν έχουν σήμερα την κεφαλή κατανάλωση που είχαν στο παρελθόν. Και όλα αυτά που σας λέω τώρα θα τα δούμε να αποτυπώνονται σε χρέη, σε θέματα που θα αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις στο μέλλον. Όμως επιτρέψτε μου, γιατί πρέπει πάντα να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Βεβαίως.
1: Η χώρα έχει ανάπτυξη. Uh-huh. Και αναφέρεται από την αύξηση του ΑΕΠ. Μόνο από αυτή η ανάπτυξη δεν είναι οριζόντια. Uh-huh. Δηλαδή αυτή αφορά κάτι λιγότερο από το 2% των επιχειρήσεων.
0: Να το πούμε απλά, είναι μια ανάπτυξη που δεν φεύγει προς τα κάτω. Δηλαδή να διασκορπιστεί στην αγορά, να απλωθεί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλη αυτή η κρίση, πάντα η κρίση ευνοούν τους μεγάλους έναντι των μικρών. Έτσι λοιπόν, ενώ μιλάμε για ανάπτυξη, η μικρομεσαία τάξη συνολικά έχει μείωση και του τζίρου και των κερδών της τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι είναι ότι πάντα ψάχνει ο πελάτης το φτηνό. Φύγαμε από την ποιότητα και πήγαμε στη χαμηλότερη τιμή. Αυτό ευνοεί τις ξένες πλατφόρμες. Για παράδειγμα, μόνο οι δύο Κινέζικες έχουν 17% διείσδυση στην ελληνική αγορά. Ευνοείται από την καταστήματα τα οποία έχουν πολύ φτηνά προϊόντα και τα οποία τραβούν πιο εύκολα και με τη διαφημιστική δαπάνη τον καταναλωτή. Mm. Και δεν ευνοεί τους μικρομεσαίους. Και επιτρέψτε να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ επίκαιρο, το οποίο αφορά τις 6 αλυσίδες που διαφημίζονται από την κυβέρνηση. Τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση? Διαφημίζει 6 αλυσίδες, να το πω λαϊκά, λέει εδώ τα φτηνά προϊόντα, να τα πάρετε. Αυτό είναι η ζωή όμως των 50.000 μικρών επιχειρήσεων, του Μανάβη, του Μίνι Μάρκετ, του Χασάπι. Όλοι αυτοί χάνουν των φούρνων που κλείνουν, γιατί η κυβέρνηση τους λέει τα φτηνά προϊόντα θα τα βρείτε εκεί, που δεν είναι φτηνά. Άρα όλο αυτό, θα σας το πω με μια λέξη για την ερώτηση σας, φαίνεται γιατί το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 30 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5-6 χρόνια, που σημαίνει αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων από αυτά που χρωστάει, 310.000 επιχειρήσεις που έχουν μη ρυθμισμένα χρέη, εάν δεν βρεθούν λύσεις, είναι απόλυτα σίγουρο ότι σταδιακά θα κλείσουν. Θα είναι υπερχρεωμένος. Άρα στην ερώτησή σας είναι ότι όσο δεν λαμβάνονται μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων, που τα μέτρα για τους μικρομεσαίους είναι τα ίδια με τα μέτρα για τους καταναλωτές. Αν η κυβέρνηση πάρει μέτρα για τη μείωση του πληθωρισμού, που τον Αύγουστο κατά τη γνώμη μου θα ξεπεράσει το 5%, θα είναι πάρα πολύ υψηλός. Και πού το αποδίδω αυτό, ότι αυξήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν και την παραγωγή και τη διακίνηση. Άρα θα δούμε αυξημένα προϊόντα και αυτό θα έχει όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, δηλαδή ο πολίτης θα κατανοεί λιγότερα, θα σκεφτεί ότι αν θα πρέπει να πάρει αγαθά πέρα από την διατροφή του. Και ξέρετε, δεν είναι και αυτό ψέματα να το πούμε. Mm-hmm. Μετά την πανδημία, ο κόσμος έχει ανάγκη από λίγες διακοπές, αυτές τις λίγες, ως ψυχολογία και μπορεί να δώσει τα χρήματα για να πάρει ένδυση υπόδειξη, αλλά για να πάρει
0: Είναι όπως μιλάμε για την ψυχολογία της αγοράς, είναι και η ψυχολογία της κοινωνίας. Είναι κρίσιμοι παράγοντες αυτοί, έτσι, και για την ανάπτυξη τελικά είναι κρίσιμοι. Παράγοντες, αν μιλάμε και με όρους οικονομοτεχνικούς, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Η απάντηση δεν μπορεί να είναι τα επιδόματα. Πρέπει να εξηγήσουμε στον ανακροατή μας ότι το επίδομα δεν είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, σου κάνω μια αύξηση μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και σου δίνω πίσω 2. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Απλά ψυχολογικά, και το ξέρει αυτό η κυβέρνηση, λέει ότι άλλος θα πάρω 100 ευρώ από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, 150-200, και νομίζω ότι λύνεται. Μα η αύξηση που έχει υποστεί είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό χάνεται πολύ γρήγορα.
0: Άρα.
1: Και τα αποτελέσματα είναι mm-hmm. σας θυμίζω την έρευνα, δύο στοιχεία της έρευνας της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Η Τράπεζα Ελλάδος λέει ότι το 63% των πολιτών τα χρήματά του το παρκούν από 19-23 μέρες και επίσης λέει ότι το 40% των πολιτών έχει ενεργειακή φτώχεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν καταφέρει να ανοίξει το καλοριφέρ ή το air condition. Αυτά νομίζω είναι στοιχεία που δείχνουν την κρίση που υπάρχει στην οικονομία και όλα αυτά πάντα έχουν επιπτώσεις σε αυτό που είπατε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μείναν απ' έξω. Και εδώ ένα σχόλιο. Επί 4 χρόνια με έχετε ακούσει να λέω ότι δεν μπορεί να μην μπαίνει ούτε ένα ευρώ η μικρομεσαία επιχείρηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θυμίζω, γιατί λέγεται μόνο ανάκαμψης.
0: Uh-huh.
1: Και έλεγα ότι πρέπει να μπουν μικρότερα στόχοι, μικρότερα δάνεια για να μπορούν να πάρουν μικροί. Και η κυβέρνηση έλεγε δεν μπορούμε, δεν μας το επιτρέπει. Τελικά όμως βρέθηκε ο τρόπος και ο κύριος Παπαθανάης ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη θα ακουστούν μέτρα για τις μικρομεσαίες με δάνεια τα οποία θα είναι σε χαμηλότερα ποσά να πάρουν. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν ότι υπήρχε κάποιος νόμος που το εμποδίζει, γιατί προεκλογικά βρέθηκε ο τρόπος.
0: Ήταν η επιλογή τους, απλά η πολιτική, τίποτε άλλο.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
0: Και εδώ στα δικά μου μάτια, κύριε Χατζηθεοδοσίου, δεν θέλω να το χρεωθείτε εσείς, θα το χρεωθώ εγώ, στα δικά μου μάτια ως πολίτης, αλλά και ως δημοσιογράφος, είναι χυδαιότητα να κρατάς ένα τέτοιο μέτρο, πολύ κρίσιμο μέτρο για τη στήριξη της οικονομίας της χώρας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον είχες γίνει σημεοφόρος της μεσαίας τάξης το 2019 ερχόμενο στην εξουσία, και να το κρατάς ουσιαστικά μια ανάσα πριν από τις εκλογές, ενώ μπορείς να το κάνεις πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, είναι ψηφοδηρικό. Mm-hmm. Σωστά το είναι ψηφοδηρικό, το οποίο δεν ξέρω και ακριβώς, γιατί πρέπει να δούμε και ακριβώς πώς θα το κάνει. Αλλά μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν θα είναι το χειδαίο, αλλά θα είναι αληθινό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι θέλει να κλείσει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με όλα τα μέτρα της. Το ότι 7 χρόνια μετά τώρα θυμάται να απώλει κάποια μέτρα που τα περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάστε, κάθε χρόνο λέμε βγαίνουμε το καλάθι, αλλά άλλοι το φέραμε το καλάθι
0: mm-hmm.
1: από μέτρα. Και μετά από 7 χρόνια λέει θα πάρω κάποια μέτρα ενώ ψηφοδηρικού. Αυτό δεν θα σώσει την παρτίδα, όπως λέμε. Γιατί η οικονομία δεν αποδίδει με μέτρα πρόσχερα. Έχει στρατηγική, ποιον υποστηρίζεις. Η στρατηγική, και σας το λέω εγώ σήμερα, της κυβέρνησης πάντα ευνοεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει. Και επίσης, για να μην κάποιος το λέω εγώ, το έχει επίσης πει η ίδια η Τράπεζα Ελλάδος, ότι οι πολιτικές αυτές δημιουργούν τα καρτέλ που λέμε 4-5, αυτά αυξάνονται.
0: Καρτέλ στην ενέργεια υπάρχει. Καρτέλ στα καύσιμα υπάρχει, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Στην ενέργεια υπάρχει καρτέλ. Γιατί μας λένε άνθρωποι ότι δεν υπάρχει καρτέλ. Μπορεί να είναι δύο οι παίκτες, ας πούμε, στο θέμα των δηληστηρίων, των καυσίμων, αλλά το 70% του παραγόμενου προϊόντος λέει εξάγεται. Μόνο το 30% μένει εδώ πέρα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για καρτέλ. Εμένα αστεία μου φαίνεται αυτή η προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω, να ρωτήσω και εσάς.
1: Να απαντήσω. Λοιπόν, τι έλειπε η κυβέρνηση, έβαλε πλαφόν στον διακινητή, σε επιχειρήσεις, και έβαλε και πλαφόν στην Αγγλία και δεν έβαλε πλαφόν στα δηληστήρια. Μα όλοι αυτοί αγοράζαν από τα δηληστήρια. Και οι τιμές στα δηληστήρια, βλέπατε αυτό το περίεργο, ότι αυξανόταν η τιμή με το άκοσμα του πολέμου, ενώ είχαν αποθέματα δύο μηνών. Mm-hmm. Όταν άρχισε η μείωση, επίσης περιμένουμε να γίνει η μείωση της τιμής, η οποία δεν γίνεται. Αυτά τι αποδεικνύουν? Δεν αποδεικνύουν ότι είναι ένα καρτέλ που ελέγχει, και ενώ έβαλε, φοβήθηκε να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Πώς εξηγούνται οι αυξήσεις που έκαναν όταν ουσιαστικά είχαν αποθέματα πετρελαίου και βενζίνης και κάνουν ό,τι θέλουν? Αυτό είναι το παράλογο. Και για να ρίξουν στάχτη στα μάτια, λένε θα δώσουμε 20 εκατομμύρια, αν ακούσατε και τον Αύγουστο, τα 5 και 10 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, έχω κερδίσει ένα δις, αλλά μοιράζω και 20 εκατομμύρια. Η ύπαρξη των καρτέλ στα καύσιμα δεδομένα, όπως και στην ενέργεια, νομίζω αντιλαμβάνεστε. Αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια συνολικά, επίσης είναι πρωτοφανές. Ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση μονάζει γαδικά μας ισχύει εδώ, ό,τι και αν συμβεί, η αύξηση τη τιμή ενέργεια, απλά να ξέρουμε κιόλας, από το 2019 είναι 140%, και αν θα το μεταφράσουμε σε χρήματα. Το 2019 χρειαζόταν όλη η χώρα 5 με 5,5 δις πλήρωνε για την ενέργεια, τώρα πληρώνει 12 δις. Mm-hmm. Και θυμίζω τότε τη δήλωση του Χατζηδάκη ότι με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας θα μειωθεί η τιμή. Όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε 120% στα τελευταία 7 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχουν αυτές τις πολιτικές και βλέπουμε, να το πω αυτόν τον τρόπο, τίποτα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όλα αυτά προγραμματίζονται, έχουν συγκεκριμένες αναφορές και οδηγούν στο τελικό συμπέρασμα. Θα σας δώσω δύο στοιχεία ακόμη. Ναι. Στην εστίαση και στο λιανεμπόριο, ναι, οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις ξεπερνάνε το 50%. Γιατί πέραν αυτών των λόγων, θυμίζω την ίδια περίοδο, δηλαδή πέρα από τη μείωση του τζίρου, πέρα από την ενεργειακή κρίση, δηλαδή τη σημερινή ενεργειακή κρίση, ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ οι τιμές ενέργειας που καταναλώνουν, αυξήθηκαν οι στέγη, το νίκη. Όλα αυτά λοιπόν τους οδηγούν ώστε να μην μπορούν όχι να πληρώσουν παλιές υποχρεώσεις, αλλά να καλύψουν και τις σημερινές ανάγκες. Άρα αυτά όλα, όταν δεν τα στηρίζει με τίποτα, τους οδηγεί μαθηματικά στο κλείσιμο. Και αυτό σημαίνει σε υπερχρέωση, και θυμηθείτε ότι μετά από 1,5 χρόνο θα συζητάμε και θα λέμε ότι όλοι αυτοί που χρωστάνε, πολύ ωραία να τους πάρουν για το μαγαζί και το σπίτι, γιατί χρωστάνε. Και αρνείται η πολιτεία στο θέμα της ρύθμισης χρεών, που επίσης έκανε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ είμαι υπέρ του ότι ο ποιος πρέπει να πληρώνει. Mm-hmm. Να πληρώσει λοιπόν το κεφάλαιό του σε ένα λογικό τόκο, δηλαδή 5%, 6% το χρόνο. Αυτός που το 2014 χρώσταγε 100.000, αυτό έχει γίνει 350.000. Είναι αδύνατο να αποπληρωθεί με τη σημερινή κρίση που έχουμε στην οικονομία. Σε αυτούς λοιπόν προτείνουμε το 100, με το 5 ή 6% που θα γίνει το 100-170. Άρα και το ίδιο το κράτος, αν λειτουργήσει ως τράπεζα, έχει μια πολύ καλή απόδοση κεφαλαίου. Όσο δεν το κάνει αυτό, ουσιαστικά οδηγεί όλους αυτούς στο κλείσιμο. Αυτά τι είναι το παραπάνω? Πρόστιμα και προς αυξήσεις. Μα στις μεγάλες επιχειρήσεις δέχτηκε αυτό τον όρο. Ενώ στις μικρομεσαίες δεν τον δέχεται. Δεν τον κάνει πράξη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πολύ σαφής η εικόνα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Το ζήτημα είναι τι καταλαβαίνουμε όμως και οι πολίτες κοιτώντας την εικόνα αυτή, η οποία μπορεί να είναι σε επίπεδο αριθμών σύνθετη, αλλά αν τα βάλεις κάτω, τα πράγματα και τα δεδομένα είναι πάρα πολύ απλό για να καταλάβει κανείς ποιος επιδιώκει να κάνει τι και σε σχέση με ποιον, έτσι.
1: Ο πολίτης, κύριε Νταπεζιώτη, για την πείραση το ξέρετε, δεν είμαστε στην εποχή της πολιτικής, είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας. Uh-huh. Όποιος μπορεί να ελέγξει την επικοινωνία, επιβάλλει την πολιτική του. Δηλαδή, σήμερα δεν έχουμε αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων, γι' αυτό νομίζω το βλέπεις στο πολιτικό σύστημα.
0: Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό όμως, δεν πρέπει.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς, και νομίζω το λέω για αυτό το λόγο. Αλλά σήμερα έχουμε επικοινωνία. Όποιος έχει τη δύναμη στην επικοινωνία, όποιος μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα, είναι αυτός που κερδίζει. Γιατί η κοινωνία δυστυχώς έχει πάψει να συζητάει για τα πραγματικά θέματα, για τα ποια είναι τα προβλήματά του, και επηρεάζεται από την εικόνα. Γι' αυτό και όλο το βάρος έχει πέσει στην εικόνα και όχι στις απαντήσεις των θεμάτων που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Κύριε Χατζηδεοδοσίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μαζί μας στον αέρα του Αθήνα 984, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ζέτα Καρφίδου, Άντε Πόρτας, για το δελτίο ειδήσεων των 8. Εμείς συνεχίζουμε σε λίγο. Παραμείνετε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία έχει εστιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Ακολούθως, η συλληφθής αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίση που έχει αναλάβει την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, οριοθετήθηκε γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών. Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από σκουπίδια που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 206 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Κατά εδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους ο Δήμαρχος Δήμο της Στέρεας Ελλάδος, Οργολάβος και ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στη συνέχεια στη Δυτική Αττική. Η απόφαση λήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Το προανακριτικό υλικό αποδίδει ως πιθανή αιτία έναρξης της φωτιάς στη δημιουργία πυνθύρων από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Σε δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές. Για τη Σκύρο, που είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς, συνελήφθη μία 63χρονη. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας άνδρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου και 6 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 242 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα στενά του ορμού συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε για πολλωστή φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για διπλωματία θεάτρου. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημμυροδικίου Σπάρτης και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Στην Ταϊλάνδη τουλάχιστον 2 άτομα έχουν σκοτωθεί σε πυροβολισμού στο σχολείο. Ο μαθητής φέρεται να άνοιξε πύρ, σκοτώνοντας τον δάσκαλο και τραυματίσοντας άλλα 4 άτομα. Ο δραστής αυτοκτόνησε, όπως ανέφερε η αστυνομία στο Reuters. Για 15 τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα. Την ήττα με σκορ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League Ερεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, επιστροφή στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
7: Αθήνα 984.
8: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα, 7 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε, συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Η Ντολόρες Οριόρνταν, τη φωνή της οποίας ακούμε και η οποία δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας, η φωνή των Cranberries, μία από τις σπουδαιότερες φωνές στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή. Νομίζω ότι η δική της η φωνή, αλλά και η φωνή της Amy Winehouse, είναι δύο φωνές γυναικείες οι οποίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στα μουσικά πράγματα.

Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των μουσικών που ακούτε, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 9-48-984-984 μέσω τα μηνύματά σας.

Για να πάμε μια βόλτα όμως, πώς λέμε, στο περίπτερο. Ο Μελιγκόνης το έλεγε αυτό. Του λέω, γιατί το λες, παιδάκι μου, στο περίπτερο? Βλέπεις, σηκωνόμαστε, κάναμε παλιά μαζί εκπομπή. Σηκωνόμαστε από εδώ πέρα από τα μικρόφωνα και πάμε στο περίπτερο και καθόμαστε σαν τους γέρους, βάζουμε τα χέρια πίσω και σηκωνόμαστε και λέμε, τι λέει ελευθεροτυπία, ρε Γιώργο, δεν βλέπω, κάτσε να πάω πιο κοντά. Γέλαγε ο Μελιγκόνης τότε. Τελικά όμως ξέρεις τι κατάφερε, να το λέω και εγώ, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο. Αυτός νίκησε. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πρωινών και απογευματινών σήμερα. Σήμερα 7 Αυγούστου του 2026, λες και έχει κολλήσει αυτός ο Αύγουστος σε αυτό το 7 εκεί, δεν πάει. Δηλαδή δεν περνάνε οι μέρες, δεν περνάει ο καιρός. Δεν πάει, δηλαδή δεν περνάνε οι μέρες, δεν περνάει ο καιρός.

Θεσσαλονίκης. Διαβάζω επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, καταστροφική πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Ήδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνουν συνδικάτα. Σχεδόν ένα στα δύο σπίτια έχει καταστραφεί ολοσχερό στο Πόρτο Γερμενό. Στο πλευρό των μεταναστών γης, στα Μέγαρα, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, ρεπορτάζ οδηπορικό στα Καμένα. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη σήμερα, Παρασκευή 7 του Αυγούστου. Για να πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζω: αποκάλυψη βόμβα. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Μητσοτάκης Παπασταύρου έβαλαν τον Λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Με ισχυρά συμφέροντα στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, η Μεριντιάμ έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στον Βόσπορο. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της? Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση. Αυτά και από την εφημερίδα Δημοκρατία που έπεσε σήμερα από τα σύννεφα, που σε συνθήκες καπιταλισμού, σε συνθήκες ακραίου νεοφιλελευθερισμού, μια πολυεθνική όπως η Μεριντιάμ τελικά δεν κάνει μόνο πατριωτικές business, όπως θέλουν να πουλήσουν αυτή την ιστορία του καλωδίου ή της κυβέρνησης, αλλά κάνουν business και με τους δικούς μας νεοφιλελέ εδώ, αλλά και με τους νεοφιλελέ απέναντι, τους αυταρχικούς νεοφιλελέ απέναντι του Ερντογάν, οποία αποκάλυψης και οποία έκπληξης. Και μιας και λέω έκπληξης, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16. Παρελθόν τα ήρεμα νερά επιζητούν την ένταση. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές, με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, πάνω μου, για παρακολουθούμενος, μια χαρά τα πήγε ο κύριος Κωνσταντίνος Φλώρος. Τι και αν τον παρακολουθούσε το Predator, δεν έγινε και κάτι. Μήνυση δεν κατέθεσε. Αν λέγαμε κάπου κανένα ραδιόφωνο, ίσως τίποτα, μια τηλεόραση, αν του έλεγε κανείς κάτι έξω, μήνυση θα έκανε. Καλά θα έκανε, κάτι συκοφαντικό. Αλλά όταν σε παρακολουθούν, φαίνεται ότι δεν είναι αλλιώς τα πράγματα. Τελικά μπορεί να είσαι και υποψήφιος την επόμενη μέρα. Βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενος μετακινήσεις. Μεγιοταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Διαβάζω επίσης από την εφημερίδα Κόντρα. Περνάμε στην πρώτη σελίδα της απογευματίνης, αλλά πριν περάσουμε, έτσι, βάλε και λίγο μουσικούλα να μην κάνουμε τον Άρη Πορτοσάλτε στο λευκό.

Red Hot Chili Peppers και Universally Speaking. Πού είχαμε μείνει? Στην απογευματινή είχαμε μείνει. Εφημερίδα απογευματινή λοιπόν έχει τίτλο σήμερα: Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο? Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 οι νεκροί.

Γράφει επίσης απογευματινή κάτι κατά την άποψή μου απαράδεκτο για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωση οφείλουμε να στεκόμαστε απέναντι στην επικαιρότητα και κυρίως στους χαρακτηρισμούς. Για πρωτοσέλιδο μιλάμε, συνάδελφοι, εκεί στην απογευματινή ντοκουμέντα. Ο τίτλος: «Γλέντι Άδωνη και πάλι σε τσουκαλά για τα σπιτάκια». Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, λέει, για επιλεκτική χρήση δημοσίων εγγράφων από το

σοκ και ερωτήματα. Γλέντι λέγεται. Αλήθεια τώρα. Καταρχάς μιλάμε για τον κύριο Τσουκαλά, έναν από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους, αυτό το λέω και το καταθέτω δημοσίως, από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους του πολιτικού σκηνικού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ενός πολιτικού σκηνικού το οποίο βρωμάει και ζέχνει, το βλέπετε πως είναι. Μιλάμε για β' και γ' κατηγορίας τάχα μου πρωταγωνιστές, οι wannabe πρωταγωνιστές, οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν μερίδιο από την αγορά, έτσι να το πω απλά. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντα ήταν και ευπρεπής, παραμένει ευπρεπέστατος στο δημόσιο διάλογο και στον τρόπο με τον οποίο βάζει τα πράγματα και στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και στο κομμάτι της συμβολής από την πλευρά του κόμματος που εκπροσωπεί και καλά κάνει για να βάλει τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Γλέντι, σοβαρά μιλάτε τώρα εκεί στην απογευματινή? Είπαμε να μπείτε στα παπούτσια του Άδωνη και των Πλεύριδων, αλλά γλέντι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Εκεί έχουμε φτάσει, Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αέρας, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στη διετία 2027-2028. Πάρε δίπλα και μια φωτογραφία Κυριάκου Πιερακάκη. Πολλαπλά ωφέλη από το αίτημα που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια. Οι δαπάνες για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας θα γίνουν αφορμή για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρέους.

0: Και σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος, Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα MyAgro. Έχουμε το πόσο κάνει, να έχουμε και το MyAgro. Πώς το είπαν όμως τα παιδιά στο Λούμπεν πάνω Αργύρη, σε παρακαλώ πάρε λίγο τη μουσική να θυμίσουμε λίγο το ηχητικό από το Λούμπεν που είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που λέει ο Μητσοτάκη στο πρωτοσέλιδο τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα MyAgro.
1: Είναι άλλο εχμάλωτη του Ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
2: Νέοι βουλευτές μιλάμε στα τηλέφωνα. Νέοι συμβολοί μας ζητάνε πάρα πολλές χάρες. Ναι, το κάνουμε συνέχεια
3: για να γίνουν ρουσφέτια με τα θέση στρατιωτών. Εγώ άνθρωπο έκανε δεκάδες χιλιάδες.
4: Θέλετε να ανοίξουμε το κινητό μου τηλέφωνο, να δείτε πόσα μου ζητήσει από το πρωί ρουσφέτια.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του Ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
5: Όχι! Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
6: Όπα, μισό λεπτό. Όποιος βουλευτής διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση είναι απλός ψεύτης.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του Ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
7: Εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε.
8: Τα Ρουσφέτια ξεκίνησαν στην Ελλάδα το 2019.
1: Η χώρα δεν μπορεί.
0: Πώς το πω πάνω νωρίτερα, έτοιμοι για επίδαυρο είμαστε. Πάνω Καβαδά, παίξε την παλίτσα σου εσύ για να πάμε τώρα έτσι να δούμε και τα άλλα, τα πιο χαλαρά. Και εγώ να διαβάσω την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Και διαβάζω ακριβώς δίπλα η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ. Έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δις ευρώ. Βάλε 2 σοκολάτες, κύριε Στέφανε. Όχι 2, βάλε 3. Εμβόλιο νέας γενιάς διαβάζω από τα νέα. Θα χτυπά όλες τις μορφές γρίπης. Το νέο σκεύασμα ενδείκνυται για ηλικίες άνω των 50. Στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA και πήρε την έγκριση στη ΣΥΠΑ αφού πέρασε από πολλαπλά τεστ. Θα διατίθεται από το φθινόπωρο. Τα ακούς Οικονομόπουλε που είσαι άνω των 50. Και φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων. Ωραία τα πάμε, πολύ ωραία, υπέροχα. Έχει κι άλλο θέμα η εφημερίδα των συντακτών από την αθλητική επικαιρότητα. Europa League δύσκολα για ΠΑΟΚ. Έχασε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Και τώρα το ενδιαφέρον βέβαια της ομάδας Θεσσαλονίκης είναι στον επαναληπτικό της επόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες. Περίφημα τα πήγανε και εκεί στον ΠΑΟΚ πάντως, πάνω Καβαδά. Μιλάμε τώρα για ζόγο μπονίτο, όχι κάτι λιγότερο. Πονέσανε τα ματάκια μας. Όπως πονέσανε τα ματάκια μας και προχθές. Με τη δική μου την ομάδα, τον Ολυμπιακό, τι να κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, υπομονή. Ακόμη είναι αρχές Αυγούστου. Όπως πονέσανε τα ματάκια μας και με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ο καιρός για μπάλα, νομίζω, αυτός ο καιρός, ή τουλάχιστον για να δει κανείς ομάδες έτοιμες. Και όπως μου θύμιζε και ένας φίλος εχθές, κάτι που είχε πει ο Νίκολιτς πέρυσι, τα παιχνίδια αυτά τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Δίκιο είχε ο προπονητής της ΑΕΚ. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη του Αθήνα 984, τον Απόστολο Βάξε Βανέλη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Μπορούμε να κάνουμε μία σύνοψη, γιατί είδαμε και τις τρεις ομάδες να παίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια. Δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Μπορεί να λέμε αυτό πάντα ως δικαιολογία, ότι είναι το καλοκαίρι μας ακόμα από προετοιμασία, είναι ακόμα βαριά τα πόδια, δεν έχουμε λυθεί. Όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλες οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν ότι θα παίξουν προκριματικά μέσα στον Ιούλιο.
0: Άρα
9: ο προγραμματισμός δεν είναι να πάμε να πούμε, ναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Θες να πάρεις, να βάλεις ένα γκολ, να πάρεις το προβάδισμα, αλλά πρέπει να παίξεις. Δηλαδή,
0: πώς θα μπει τον γκολ δώρο, θα στο κάνουν, δεν γίνεται.
9: Ακριβώς, μόνο με αυτόν τον γκολ μπορείς να βρουν και να κερδίσεις.
0: Σωστό.
9: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Νάιμεγεν, βέβαια είναι, πάντα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Τώρα, η Νάιμεγεν και η Άντερλεχτ είναι δύο ομάδες οι οποίες έρχονται από πρωταθλήματα, τα υπολογίσιμα, δυνατά, και η Νάιμεγεν ήταν και η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Τώρα η ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 δεν τη λες για κανένα θηρίο. Όμως αν δεν είσαι έτοιμος έστω και σε αυτή την περίοδο να παίξεις υποφερτά απέναντι σε αντιπάλους που είτε έχουν κάποια παιχνίδια στα πόδια τους, είτε σαν ονόματα, γιατί μόνο σαν ονόματα φαίνονται καλύτεροι, δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις. Νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες πλέον είναι υποπίεση. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη έως τεράστια, γιατί αν δεν περάσει αποκλείεται από την Ευρώπη. Οι άλλοι δύο έχουν και το τελευταίο έχουν κανονάκια. Γιατί ό,τι και να γίνει θα είναι σε league phase, αλλά θα είναι σε κάποια άλλη διοργάνωση. Δεν θα είναι σε αυτήν την οποία κυνηγούσαν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εάν περάσει στα play-off θα παίξει με τον νικητή του Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3, χορταστικό παιχνίδι. Έτσι.
0: Και δύσκολη πίστα η Bodo Glimt που εκτιμώ ότι θα περάσει, αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση.
9: Και οι δύο είναι δύσκολες.
0: Σωστό.
9: Έτσι. Η Bodo Glimt την είδαμε γιατί παίζει στο πλαστικό χορτάρι, έτσι, στην έδρα της, για το οποίο πολλές ομάδες ευρωπαϊκές των μεγάλων πρωταθλημάτων έχουν διαμαρτυρηθεί ότι δεν γίνεται επίσης όρις και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν μπορεί να παίζεις το 100% εσύ στο πρωτάθλημά σου σε χορτάρι και να παίζεις το 1% σε κρίσιμες προκρίσεις στο πλαστικό. Βέβαια, η Bodo Glimt απέδειξε ότι μπορεί να παίζει σε όλων των ειδών τα χορτάρια.
0: Αυτό δεν το λέμε όμως, δεν είναι η άλλη όψη του νομίσματος.
9: Μπράβο, γιατί και η Bodo, ναι, μεν παίζει στο συνθετικό, αλλά όποτε βρέθηκε στο γρασίδι και εκεί πήρε τις νίκες και μάλιστα και εκτός έδρας. Η ΑΕΚ, η οποία και όφη είναι οι δύο ομάδες που ακόμα κοιμούνται ήσυχες γιατί θα μπουν απευθείας στα play-off, η ΑΕΚ του Champions League, όφη του Europa, και έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία τους εάν αποκλειστούν στην αποκάτω διοργάνωση. Η ΑΕΚ περιμένει τον νικητή του Λεύσκη Σόφια Καϊρά, το όφη τον νικητή του Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφια. Αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι όπως θα έκανε με την Άντερλεχτ, γιατί το να τρως γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, διάολε, δεν είναι και ό,τι ωραιότερο και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και το μυαλό σου πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Είχαμε και ένα περίεργο διαιτητή, χθες τα έκανε λίγο σαλάτα τα πράγματα. Ευτυχώς που πήγε το ΒΑΡ, τον διόρθωνε στις ανορθογραφίες του. Χάσαν και πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως ότι θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες να κυνηγήσει την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, είναι η ομάδα από τις τρεις που έχει τον καλύτερο ρυθμό. Παίζει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σαν να ήταν σε δύο ταχύτητες κάτω. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρος στον Ολυμπιακό θα προβεί σε πολλές αλλαγές στον επαναληπτικό με την Αϊμέγεν, θα εμπιστευθεί κυρίως τους παίκτες που είχε στο περσινό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι και ο Ντιέγκο Ζώτα που μπήκε έδωσε ένα τελείως διαφορετικό θετικό ανέβασμα στην ομάδα. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί ξεκίνησε ο Κάρμο και όχι ο Πιρόλα μετά στο Ρέτσο, που βγάλανε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και τα πήγανε νομίζω άριστα. Και νομίζω και στο Παναθηναϊκό δεν θα συμβεί. Ο Νίστρουπ και αυτός θα πάει σε αλλαγές, γιατί είδαν ότι τα σχήματα που επέλεξαν δεν τους βγήκαν.
0: Κάτι τελευταίο, Απόστολη. Οι μεταγραφές που έγιναν φέτος συνολικά, πιστεύεις ότι είναι αυτές οι μεταγραφές που θα φέρουν τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, αναφέρομαι στις μεγάλες ομάδες που διεκδικούν να κάνουν έτσι και αυτή την πορεία που αντιστοιχεί τέλος πάντων στις ελληνικές ομάδες, που μπορούν να σταθούν τέλος πάντων με αξιοπρέπεια στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις?
9: Την ΑΕΚ δεν την έχουμε δει ακόμα, για να σου να εκφέρω άποψη. Με τον Νίκολιτς δείχνει να έχει κάνει καλές κινήσεις, αλλά το Champions League είναι ένας θεσμός πάρα πολύ δύσκολος. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό που τα πήγε καλά, αλλά για να πατήσεις και να μπορέσεις να ισορροπήσεις και να διατηρηθείς, έχεις πάρα πολύ καλούς παίκτες. Για τον Ολυμπιακό έχω την εντύπωση ότι οι μεταγραφές του που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, δεν του ταιριάζει φέτος το Champions League. Αυτό το λέω τώρα, σήμερα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, απολύτως συμφωνώ.
9: Το Europa ίσως είναι.
0: Είναι στα παπούτσια του καλύτερα.
9: Ακριβώς. Αυτό το υλικό που έχει. Δεν έχει κάνει μεταγραφές να πάρει. Να πεις ότι πήρα από το πάνω-πάνω ράφι ένα παίκτη, δύο παίκτες που με ανεβάζουν και με βάζουν σε μια διαδικασία να όχι να διακριθώ, να επιβιώσω, να πάρω νίκες. Δεν είναι πάντα το χρήμα ο απότερος στόχος, γιατί αν πας σε μια ομάδα που δεν είναι για το μέγεθος του Champions League, μπορεί να διασυρθήσει άλλη. Ο ΠΑΟΚ νομίζω μπορεί στο Europa League, και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, θα δούμε τον Όφη κυρίως, που θα είναι και ο προτάρης από τους συνήθεις μεγάλους, τι θα κάνει στα play-off του Europa League.
0: Φίλες και φίλοι, ο Απόστολος Βαξεβανέλης ήταν μαζί μας εδώ στον αέρα του Αθήνα 984, αθλητικός συντάκτης του σταθμού μας. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο λοιπόν. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Καλημέρα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ενώπιον εισαγγελία και ανακρίτρια σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Υπό η φωτιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο Μοσχάτο, επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα και 119 προσωρινά ακατάλληλα. Δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία για εμπρισμό. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Προσωρινά κρατούμενοι ο Δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε στη συνέχεια στη Δυτική Αττική. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες. Πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Σε άνοδο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, 4 νεκροί και 15 τραυματίες. Την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η ρεβάντς σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Το κόκκινο και σήμερα το κέντρο της πρωτεύουσας με τα οχήματα στους δρόμους όπως οι σταδίου να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη φαίνεται να είναι η κίνηση και σε άλλους δρόμους του κέντρου όπως την άνοδο της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και την Πανεπιστημίου. Καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Φραντζή και έπειτα. Δύσκολη κατάσταση και στο κέντρο του Πειραιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς λένε στα χωριά μας, part four, έτσι δεν λένε, μέρος τέταρτον. Mind the Trap στον Αθήνα 984, η ώρα είναι 8:42 πρώτα λεπτά, ημέρα Παρασκευή, 7η ημέρα του Αυγούστου του 2026. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και καλημέρα στην Τασούλα από τον Πειραιά. Και σημειώνει με νέο μήνυμά της η φίλη Μαρία νέο θλιβερό ρεκόρ στην εργασία ανηλίκων στην Ελλάδα. Ακούστε εδώ τώρα. Η έρευνα αυτή είναι λίγων ημερών πριν. Μου λέει ο Πάνος, ο Καβαδάς, για το σχολιάζαμε όσο ακούγατε το τραγούδι των Κλάς, ότι πρέπει να είναι έρευνα 20 μέρες περίπου πριν, ένα μήνα πριν, αλλά είναι δυνατόν να είναι ξεπερασμένο αυτό, είναι πάντα επίκαιρο. Γιατί είναι εδώ μπροστά μας. Ακούστε στοιχεία για το θλιβερό ρεκόρ συνεργασία ανηλίκων στην Ελλάδα. Έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικής υλικής στέρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη Eurostat. 33,6% εδώ, στα μέρη μας, στο χωριό μας, στην περήφανη Ελλάδα. 13,5% ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας κάνει αυτό? Σε απλά μαθηματικά μιλάμε για ένα υπερδιπλάσιο ποσοστό. Υπερηφανεύονται, σημειώνει η φίλη μας, για τις πτώσεις στα ποσοστά ανεργίας. 43% νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης, με καθαρή αμοιβή κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Ας κάτσουμε λίγο να το σκεφτούμε, ας κάτσουμε λίγο να συλλογιστούμε ποιο είναι το πλαίσιο που έχουμε επιτρέψει, πληθυντικός ταύτισης αυτό, που έχουμε επιτρέψει όλες και όλοι να διαμορφωθεί για εμάς, για το δικό μας το τομάρι των μεγαλύτερων, αλλά και για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα οποία τα εκπαιδεύουμε, το λέγαμε και χθες, στη χθεσινή εκπομπή αυτό, δυστυχώς τα εκπαιδεύουμε με έναν τρόπο για να γίνουν το προζύμι μιας νέας κοινωνίας, της επόμενης γενιάς, της επόμενης πίστας, μιας κοινωνίας που θα είναι μια κοινωνία ακόμη χαμηλότερων προσδοκιών. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα? Γιατί καλή η βολή μας, καλή η κανονικότητά μας, αλλά πρέπει να κοιτάμε και λίγο προοπτικά αν θέλουμε να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας όταν κοιταζόμαστε το πρωί στον καθρέφτη. Και λέω το πρωί γιατί υπάρχουν κι άλλοι που 24 ώρες το 24ωρο κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη και θεωρούν ότι είναι οι μοναδικές υπάρξεις στον πλανήτη. Μου έλεγε ο Πάνος ο Καβαδάς νωρίτερα στο break, δεν θυμάμαι τον 7.30, κάτι του έλεγα, κάτι ακραίο που είδα, τέλος πάντων μια συμπεριφορά κάποιου, και μου λέει, εντάξει, 8 δισεκατομμύρια είμαστε στον πλανήτη, όλα να τα περιμένεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι πως θα δημιουργηθούν πλειοψηφικές τάσεις προς τη θετική κατεύθυνση μέσα από τα 8 δισεκατομμύρια. Αν αφήσουμε την τελαροποίηση και την ντουγανοποίηση των 8 δισεκατομμυρίων ψυχών που ζουν πάνω στον πλανήτη, τότε άστο. Τότε άστο. Δεν μας σώζει ούτε ο πλανήτης Άρης.

0: Λοιπόν, εδώ είστε πάντα συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Πάνος Αργύρης στον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην παραγωγή. Λέμε και ξαναλέμε τους συντελεστές της εκπομπής. Γιατί αν δεν ήταν οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία εκπομπή, δεν υπάρχει κανένας τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ακούγεται τετριμένο, αλλά είναι ουσιαστικό. Και αυτό να το σκεφτούμε λίγο. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καλό μου φίλο, εγώ το λέω. Κύριε Γεράρδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Έτσι. Τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Γεράρδη, αρχισυντάκτη οικονομικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριε Γεράρδη, μας πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό της Παρασκευής?
1: Είμαι ενθουσιασμένος. Άκουγα αυτά που λέγατε νωρίτερα για την παιδική εργασία στην Ελλάδα και, και τη φτώχεια. Ναι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή συμπτωματικά διάβαζα τα στοιχεία για τις συντάξεις.
0: Ναι.
1: Που λένε ότι η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα καθαρά είναι 815 ευρώ. Μιλάμε τώρα για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Mm-hmm. 815 ευρώ, έτσι.
0: Φτάνουν, δεν φτάνουν τα 815 ευρώ. Φτάνουν.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Εάν έχεις ιδιόκτητο σπίτι, εάν είσαι μόνος σου, εάν είσαι συνταξιούχος και υγιής, ενδεχομένως και να φτάνουν μέχρι τις 20 του μήνα.
0: Πολύ λες, αλλά εντάξει, ας πούμε 20 του μήνα.
1: Όμως την ίδια στιγμή έχουμε 884.000 συνταξιούχους με 658 ευρώ καθαρά.
0: Ναι.
1: Και 413.000 συνταξιούχους με σύνταξη 470 καθαρά. Mm-hmm. Η κυβέρνησή μας λοιπόν, επειδή το έβλεπε το πρόβλημα, υπήρχε και από πριν και το έβλεπε να έρχεται και να γιγαντώνεται κτλ. Τι σκέφτηκε και έκανε πριν από δύο χρόνια? Σου λέει, αντί να αυξήσω τις συντάξεις, θα δώσω τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να δουλεύουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εκτός από τη μεγάλη αύξηση την εργασία στους ανηλίκους, έχουμε τα τελευταία χρόνια μία έκρηξη στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή είναι 300.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Λέει, να ορίστε, υπήρχαν από πριν, δουλεύανε μαύρα και τώρα εμείς παίρνουμε κάποια λεφτάκια από τις εισφορές και αυτοί οι άνθρωποι συμπληρώνουν το εισόδημα. Και τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Κρύβει το πρόβλημα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στα 62, 65, 67, αναλόγως του πότε βγήκε κάποιος με πρόωρη ή με υποκανονικές προϋποθέσεις, αντί να είναι συνταξιούχοι, συνεχίζουν και είναι εργαζόμενοι.
0: Να διαβάσω ένα tweet της κυρίας Νίκης Κεραμέως Σπύρο Γεράρδη, να το ακούσεις και εσύ που θα το έχεις διαβάσει, να το ακούσουν και οι φίλες και οι φίλοι. Λέει η κυρία Κεραμέως στο post που ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, στις 5 του μήνα, 5 Οκτώβου του 2026. Έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να χτίζεις και μία δεύτερη σύνταξη για το μέλλον όσο εργάζεσαι? Με το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση δημιουργούμε, λέει η κυρία Κεραμέως, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική με φορολογικά κίνητρα και πλήρη φορητότητα δικαιωμάτων σε περίπτωση αλλαγής της εργασίας τους. Δίνουμε περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση. Το μέλλον, Σπύρο Γεράρδη, χτίζεται από σήμερα. Θα μας τρελάνουν, λέω εγώ.
1: Καταρχάς να θυμίσω εδώ ότι ως δυνατότητα και επιλογή παρουσιάστηκε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και το 13ωρο. Mm-hmm. Όχι ως επιβολή, ως δυνατότητα. Έχεις τη δυνατότητα, Γιώργο, να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα. Πρέπει να πεις ευχαριστώ στην κυβέρνηση που σου επέτρεψε να το κάνεις νόμιμα. Mm-hmm. Ως προς το δεύτερο, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την πραγματικότητα. Γιατί τα στοιχεία τα οποία επανέρχονται αναδιαστήματα, αλλά η κυβέρνηση κάνει ότι δεν τα βλέπει. Εμείς όμως τα επαναφέρουμε. Οι επίσημες αρχές θα επαναφέρουν και ο κόσμος θα βιώνει, δείχνουν ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία, αντιθέτως χειροτερεύει. Και τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν κάποιοι αδιαμφισβήτητοι δείκτες από την Ελστάτ, η Eurostat, παρουσιάζονται κατά καιρούς και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δείχνουν αυτό το οποίο λέμε διαθέσιμο εισόδημα. Οι Έλληνες λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι τελευταίοι στην Ευρώπη των 27 μαζί με τη Βουλγαρία, στην 27η θέση ισοβαθμούμε ως προς την αγοραστική δύναμη. Αυτός είναι ο δείκτης που σου δείχνει όχι πόσο αυξήθηκε ο μισθός σου, αλλά πόσο αυξήθηκε ο πλούτος σου, εάν δηλαδή μπορείς με αυτά τα χρήματα να αγοράσεις περισσότερα ή λιγότερα πράγματα. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από την 22η θέση που βρισκόταν πριν από 6-7 χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία και 27η.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει αυτό να το γυρίσει ανάποδα η κυβέρνηση, λέει ότι αυξήθηκε η αξία του πλούτου των οικοκυριών. Και έρχεται την περασμένη Παρασκευή το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, κάποιες μελέτες οι οποίες δημοσιεύονται περιοδικά, και έρχεται και σου αποκαλύπτει πώς αυξήθηκε ο πλούτος αυτός και αν αυτός ο πλούτος είναι πραγματικά κάτι το οποίο σου είναι χρήσιμο. Η αξία των αχινήτων των οικοκυριών τελευταία διετία 24-25 αυξήθηκε κατά 16%. Πόσα αχινήτα έχεις, Γιώργο, για να ξέρεις αν σου αυξήθηκε ο πλούτος?
0: Εγώ προσωπικά κανένα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν κάποιος έχει ένα και μοναδικό σπίτι.
0: Αλλά έχω και ένα. Αν κάνει 100.000 στο σπίτι μου και ξαφνικά επειδή η αγορά εδώ πέρα, επειδή έχουν βγει κάποιοι και ζητάνε 4 νεφρά και 2 κόρες οφθαλμού και σου λέει το ενίκιο, επειδή εμένα ο μπαμπάς μου μου κληρονόμησε στην Κυψέλη ένα διαμέρισμα και αποφάσισα μου γουστάρει να νοικιάσω τα 30 τετραγωνικά 800 ευρώ. Λέω στα Εξάρχεια, λέω στο ΜΕΤ, στο Παγκράτη ή όπου υπάρχει φασέικη περιοχή. Που κανονικά τον τύπο αυτό πρέπει να του πει: είσαι ξεφτύλας από κούνια, όχι κάτι λιγότερο. Έτσι, να το πούμε απλά. Αντιραδιοφωνικά μιλώ. Δεν πειράζει, άσε με εγώ να τα λέω. Λοιπόν, από το να κάτσουμε μετά και να αισθανόμαστε πλούσιοι γιατί φορτώνουμε ενίκεια και έχουμε διαλύσει την αγορά αυτή τη στιγμή, αυτοί που τη διαλύουν, και να μου λέει μετά εμένα ο Μητσοτάκης ότι επειδή η αξία του ακινήτου μου, του ενός ακινήτου μου, από τα 100 πήγε στα 150 χιλιάρικα, βεβαίως αν έχω ένα ακίνητο, η αξία μου, αν το πουλήσω, δηλαδή αποφασίσω μείνω στο ενίκιο με τα 800-900 ευρώ, προφανώς θα βγάλω 50 χιλιάρικα παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι δεν αφορά σε εμένα αυτή η αύξηση. Αφορά σε αυτούς που έχουν 15, 16, 30, 40, 50 ακίνητα, όπως για παράδειγμα και ο κύριος Μητσοτάκης. Καλά να τα έχει ο άνθρωπος και να τα χαίρεται, αλλά νομίζω ότι για αυτού του επίπεδου, του οικονομικού επίπεδου, της οικονομικής επιφάνειας ανθρώπους μιλάμε. Δεν μιλάμε για τον κοινό ιδιοκτήτη ακινήτου, για μην ξεχάσουμε και τα λίγα που καταλαβαίνουμε.
1: Μπορεί κάποιος να δει τα στοιχεία του πόθεν εσύ δημοσιεύονται κάθε χρόνο από την.
0: Δεν λέω ότι τα έχει παράνομα ο άνθρωπος. Αυτά θα τα κοιτάξουν άλλοι αν τα έχει παράνομα η νόμιμα. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Ούτε ή άλλως, Γιώργο μου, η διαδικασία του πόθεν εσύ, ξέρεις πολύ καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι το έσχες, δεν ασχολείται κανένας με το πόθεν.
0: Ακριβώς.
1: Καθόμαστε κάθε καλοκαίρι και συζητάμε και λέμε, κοίτα, αυτούνου τα ακίνητα αυξήθηκαν από 3 σε 15 μέσα σε 4 χρόνια στη Βουλή. Ναι, κανένας δεν εξετάζει το πώς αυξήθηκαν όμως. Δεν, το πόθεν δεν υπάρχει, είναι απλά ένας τίτλος. Το έσχες εξετάζουν όλοι.
0: Τώρα με το έσχες όμως, αγαπητέ μου Σπύρο Γεράρδη, με το έσχες, μάθαμε και κάτι άλλο τελευταία. Είπαν ότι αυξήθηκαν και οι καταθέσεις μας στις τράπεζες. Μπήκαν να δω στη Eurobank και δεν είδα να έχει αυξηθεί ο λογαριασμός μου. Δεν ξέρω, δεν έχει αυξηθεί τίποτα.
1: Ονόματα μπορούμε να πούμε?
0: Στο Mind the Trap, ό,τι όνομα θες.
1: Ωραία. Οι δικές σου καταθέσεις και του Βαρδινογιάννη αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σου θυμίζει κάποιο παλιό ανέκδοτο?
0: Για πες το.
1: Είναι αυτό που η υποτιθέμενη ατάκα που είχαν πει στην Αλβανία του Χότζα, ότι εμείς και η Κίνα είμαστε 1,5 δισεκατομμύριο, άρα δεν φοβόμαστε κανέναν.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα και με τις καταθέσεις. Ναι, αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει: αυξήθηκαν τόσα εκατομμύρια, μειώθηκαν τόσα εκατομμύρια κτλ. Ποιανού οι καταθέσεις? Ολωνών μαζί. Οι δικές σου λοιπόν και του Βαρδινογιάννη, ξαναλέω, ή του Κόκαλη, για να μην μας πούν και εμπαθείς, αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο. 10 ευρώ εσύ, ο άλλος τα υπόλοιπα. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό, είναι τόσο δύσκολο?
0: Τι να πω. Καλό είναι να μιλάμε για τα στοιχεία. Καλό είναι να λένε και να πουλάνε το πολιτικό τους αφήγημα. Είναι πολύ έντιμο κάθε κυβέρνηση, κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης να βάζει το δικό του πολιτικό αφήγημα στο δημόσιο διάλογο. Κακό πράγμα είναι να κοροϊδεύεις τον κόσμο όμως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και να βιάζεις μπροστά στα μάτια του μέρα μεσημέρι την κοινή λογική. Αυτό εμένα μου τσακίζει το είναι. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ.
1: Ο κόσμος ξέρει και καταλαβαίνει. Ο κόσμος ο ίδιος δηλώνει στις έρευνες επίσης ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Ναι. Ο ίδιος ο κόσμος λέει ότι το 52% δεν μπορεί να πάει διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, δεν εννοούμε να πάμε στο χωριό ή στο πατρικό του φίλου μας του Τραπ, 8 άτομα σε ένα διάρρη. Mm-hmm. Διακοπές σημαίνει να πας μια εβδομάδα να πληρώσεις ξενοδοχείο, εισιτήρια, φαγητό. Επίσης διακοπές δεν είναι να κάθεσαι να μαγειρεύεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν λέμε διακοπές, εννοούμε διακοπές.
0: Εννοούσαμε διακοπές, δεν εννοούμε.
1: Ναι, άρα λοιπόν και το 52% που λέει, το 48% που λέει ότι μπορεί να πάει διακοπές, μάλλον δεν εννοεί διακοπές. Εννοεί να πάω να φύγω κάπου από τη Χαβούζα, αρχή να μην είμαι στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αλλά διακοπές δεν το λες όπως τις ξέραμε.
0: Αυτή η κατάσταση τώρα, το ζητούμενο είναι, δεν ξέρω αν αλλάζει. Μας λένε πάντως ότι αναπτυξιακά πηγαίνουμε μια χαρά. Από εκεί και πέρα μετά. Τώρα, το για ποιος είναι η ανάπτυξη.
1: Πηγαίνουμε, μια χαρά πηγαίνουμε. Έχουμε ρυθμό ανάπτυξη σχεδόν διπλάσιο από την Ευρωζώνη. Έχουμε πληθωρισμό, εντάξει, λίγο υψηλότερο από την Ευρωζώνη. Έχουμε ανεργία πάρα πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Ναι, αλλά τι γίνεται όμως. αυξάνονται οι μισθοί κατά 4%, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα κατά 8%. Mm-hmm. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Αξέχαστη θα μείνει και η ατάκα του Stacey King, μου γράφει ο Πάνος ο Καβαδάς. Ο Stacey King, παίκτης των Chicago Bulls. Τους ξέρετε τους Chicago Bulls. Ενθυμούμενος μία από τις θρυλικές βραδιές του Air Mike, ξέρετε ποιος είναι ο Air Mike, ο Τζορντάναρος, ο King είχε δηλώσει: «Πάντα θα θυμάμαι τη βραδιά που εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους». Ο King αναφερόταν στο μάτς των Bulls με τους Cavaliers τον Μάρτιο του μακρινού 1990, όταν ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 69 πόντους και ο ίδιος ο King μόλις έναν. Εμείς είμαστε ο ένας πόντος. Ο Τζόρνταν είναι 69 πόντοι. Εμείς είμαστε το 1 ευρώ. Ο δηληστηριάρχης, που δεν υπάρχει και καρτέλ κιόλας όπως μας έλεγαν εχθές, είναι τα 99 ευρώ. Σήμερα είναι Παρασκευή και όποιος ισχυριστεί, όποιος σας πει ότι είναι Σάββατο, θέλει να σας κοροϊδέψει. Αυτό να έχετε πάντα στο μυαλό σας. Ραντεβού ραδιοφωνικά μιλώντας εμείς την Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Αμέσως μετά Ανάσας Ιστορίας. Αμέσως μετά η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Ανάσες Ιστορίας.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.

0: νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
0: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: J'attends un regard.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αν η αγάπη είχε χρώμα, θα βυθιζότανε στο μπλε. Αν η αγάπη ήθελε χρώμα,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: και να φτιάχνω μαργαρίτες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Την Τρίτη το πρωί απολογεί τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της τράπεζας Marfin το 2010 και σε βάρος της εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου συνελήφθη. Κατά την προσαγωγή της, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ έξω από τα ανακριτικά γραφεία ήταν συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης. Η 46χρονη περιλαμβάνεται στη δικογραφία μαζί με δύο ακόμη άτομα που θεωρούν τη βασική κατηγορούμενη και βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στο αυτόφορο Σπάρτης, για τις κατηγορίες της απάτης κατά εξακολούθηση της οπλοκατοχής και της ψευδής κατάθεσης οδηγείται σε λίγη ώρα 55χρονος που είχε βάλει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη σε υπόγειο ξενοδοχείου στο Μιστρά προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας αιρετός στην επίθεση υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία που ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής από το αιωλικό πάρκο και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Το προανακριτικό υλικό αποδίδει ως πιθανή αιτία έναρξη της φωτιάς στη δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο στους αγωγούς του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά κινούνται 6 στις 10 συντάξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Ιούλιο. Τις 264.689 φτάνουν οι κύριες συντάξεις γύρατος που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ενώ άλλες 865.343 κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ. Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας από τον ΟΠΕΚΑ. Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης. Στη Γερμανία οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα 31 ετών σε βάρος το οποίο κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Ήδη κινούνται διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Συνεχίζονται σήμερα οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ. Σήμερα υποβάλουν αιτήσεις οι πολίτες των οποίων το αφημί λήγει σε 5 και 6, ενώ αύριο Σάββατο μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι των οποίων το αφημί λήγει σε 7 και 8. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης της επιδομής στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται το Σεπτέμβριο, περίπου 5 μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τη Στασή. Εν τω μεταξύ, την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αρχικά τις νυχτερινές ώρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Σε μία ακόμη είδηση από το διεθνή χώρο, αυξανόμενη ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της Ιρανικής ηγεσίας για την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοντζαμά Χαμενέη, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγές της Ιρανικής αντιπολίτευσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, ανέμοι βόρει, τοπικά ως 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.
3: Και 5. Καλημέρα, καλημέρα εκ νέου κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στιμές τις ημέρες, στιμές του καλοκαιριού, με την πόλη να αδειάζει, με την πόλη να έχει τον υπόλοιπο πληθυσμό και να έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, τα μελτέμια του Αυγούστου και μια διαφορετική εικόνα εδώ στην Αθήνα. Πολύ καλημέρα στην κυρία Ψηλάκη, στην κυρία Ζάχου, στην κυρία Θονέου, στην κυρία Στεφανάκη, σε παλαιούς και νέους φίλους, στην κυρία Πανταζοπούλου, στην κυρία Θανασιάδου, στον κύριο Μπομπότσι. Γιώργος Βαρδαξής, στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος, παρέα στη μουσική επιμέλεια. Και ιδέες για τραγούδια, παρακαλώ, στη διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λιλιάν Ξύλου, καλές συνάδελφοι, παρέα στο Control για την δημοσιογραφική υποστήριξη. Σταύρος Αμάραντος και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100 και στο Viber 6148-984-984 για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Και ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας για το βιβλίο της ημέρας. Να μην περιμένετε, παρακαλώ, παρακαλώ. Έναν αριθμό, Γιώργο μου, μέχρι το 22 θα σε παρακαλούσα. Το 20 έφτασε η κυρία Θανασιάδου. Κυρία Θανασιάδου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη. Ολόφρεσκο βιβλίο, μάλλον για την ακρίβεια η έκδοση. Ανδρέα Καμιλιέριο, συγγραφέα, η συμμορία των Σάκο. Καλοδιάβαστο, μετάφραση Φωτεινή Ζερβού και ένα ταξίδι στη Σικελία με τις μαφίες, με τις ζωοκλοπές, με τη διαχείριση των εδαφών, με τους εκβιασμούς και οι εξιχνίες των πραγμάτων και πως οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Με το πενάκι του Καμιλιέρη, με έναν δικό του τρόπο περιέγραψε τους κύκλους, τους φαύλους εκεί στις γειτονιές της πατρίδας του, της Σικελίας, και μια μελωδία με την Τζινιόλα Τσικουέντη που λέει «Alle porte del sol».

0: Ωραίες μελωδίες, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει φίλοι και φίλες, εσείς μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Μια μέρα στην Αθήνα και συγκάτοικοι στη μικρή μας γη, να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα, την μεγάλη εικόνα, με τη διελκυνιστίδα για το Μουντιάλ που θα γίνει το 30 σε τρεις χώρες, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, και σε Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, από ένας αγώνας συμβολικά. Και τώρα βέβαια να συζητούν, ενώ ήταν ο τελικός να γίνει στην Ισπανία, να λέει ο Ιφαντίνου μήπως το κάνουμε στο Μαρόκο, οποία σύμπτωση, με τα πολλά ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη με την μαζική μετάβαση χιλιάδων ανθρώπων προς τη Θέουτα, με έναν αυτοκινητόδρομο που εγκαινίασε το Μαρόκο προσφάτως, που φέρει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερική, που είναι η πρώτη χώρα και η μοναδική που είχε αναγνωρίσει την κυριότητα της Δυτικής Σαχάρας στο Μαρόκο, και ο ΙΕ υπενθυμίζει ότι και ο επικισμός που έχουν βρεθεί εκεί και οι δυνάμεις εκεί θυμίζουν την Κύπρο, γιατί είναι δυνάμεις κατοχικές σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο. Σε άλλες γειτονιές του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κογκρέσο υπέρ της παραπομπής του Αντώνιο Φάουτσι με την κατηγορία της περιφρόνησης στο Κογκρέσο, αφού αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την διαχείριση της πανδημίας, πώς γεννήθηκε, πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός, από τη φύση, από τον άνθρωπο. Επιστήμονες και φορείς να διαχειρίζονται και να λένε τη μέλη γενέστε με την έκλειψη της 12ης Αυγούστου, πώς θα θωρακιστούν τα δίκτυα με την έκλειψη ηλίου και αν θα υπάρξει ένα πιθανόν blackout στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε σε μια εποχή με ξηρασία, το βλέπει κανείς το Ρήνο, στο Δούναβι, βλέπει κανείς την εκτροπή του ποταμού να ρίξουν βράχους στο Δούναβι για να υπάρχει σε εκτροπή των υδάτων και να λειτουργήσει ο μοναδικός σε λειτουργία πυρηνικός αντιδραστήρας. Και η Ουγγαρία να κλείνει τα φώτα τα διακοσμητικά στο κοινοβούλιο, στο κάστρο της Βούδας και στη γέφυρα του Αλυσίδο, για να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του κύματος καύσωνος, και στην Νάπολη 48 βαθμοί. Αναμένονται αυτές τις ημέρες η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν και η Τουρκία να υπογράφουν σήμερα στην Τζέντα συμφωνία αμυντική, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως οι κινήσεις του Ισραήλ να έχει αρνηθεί να προσδιορίσει νέες ζώνες στο Λίβανο, όπου θα αποσυρθεί ο στρατός μέχρι να επαληθευθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ελέγχουν αποτελεσματικά τους δύο πρώτους τομείς. Ο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος, ότι οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα και εφοδιάζουν όλο τον κόσμο. Ένας κόσμος που στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είναι τραγικά παράλογος και παράλογα τραγικός. Και θυμείται η εκπομπή, και θα ακούσουμε, αν μας κάνει τη χαρά και την τιμή, μια συνέντευξη που δόθηκε πολλά πολλά χρόνια πριν. Άλλαζε ο κόσμος, άλλαζε η χιλιετία. Μια μεγάλη σύνοδο στην Αθήνα για το μέλλον των ανθρώπων, για το μέλλον του πλανήτη, με εκλεκτούς προσκεκλημένους, και τα ερωτηματικά πόσα παραμένουν ίδια, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Εκείνες τις μέρες μας έκανε τη χαρά και την τιμή ο Αντώνης Σαμαράκης σε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ο Αντώνης Σαμαράκης, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο, σαν αύριο, 8 Αυγούστου του 2003, έχοντας αφήσει μια παρακαταθήκη και τις δικές του λέξεις για ένα παράλογα τραγικό ή τραγικά παράλογο κόσμο, από το αρχείο της εκπομπής.
1: Κύριε Σαμαράκη, με πολύ χαρά σας ακούμε να μιλάτε στη μικρή μας πόλη για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο 21ος αιώνας είναι πολύ κοντά και η σύνοδος των Αθηνών, η παρουσία κορυφαίων πολιτικών που συζητούν το μέλλον του κόσμου και των ανθρώπων, εσείς τι λέτε?
2: Εγώ, αγαπητέ μου Γιώργο, αγαπημένο μου φίλε Γιώργο Αποστολίδη, νιώθω τιμή και χαρά που με φώναξες την εκπομπή σου, την εξαιρετική, τη μικρή μας πόλη, τη μικρή μας ανθρωπότητα θα έλεγα. Λοιπόν, όπως γνωρίζεις καλά, και νομότητα θα έλεγα, λοιπόν, όπως γνωρίζεις καλά και νομίζεις

0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τώρα αυτό το συνέδριο που είναι, όπως γνωρίζεις Γιώργο μου, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι στο κατόφλι του 20ου αιώνα, το 1900, ο μεγάλος Άγγλος μυθιστοριογράφος και στοχαστής Τόμας Χάρντι, ενώ η ανθρωπότητα ολόκληρη ήταν φωταγωγημένη πανηγυρικά, λόγοι πανηγυριώτικοι στις διάφορες πρωτεύουσες του κόσμου και σε άλλες πόλεις, και χορή και τραγούδια κλπ. Εικόνα ιδηλιακή, ο Τόμας Χάρντι τόλμησε να πει κάτι προφητικό, όπως βγήκε δυστυχώς. Ότι μπαίνουμε σε αιώνες βαρβαρότητας. Είπε σε αιώνες. Λοιπόν, καλύπτει η προφητεία του και τον 21ο αιώνα. Τι πέρασε αυτός ο 20ος αιώνας, Γιώργο? Δύο ολοκαυτώματα, δύο παγκόσμιους πολέμους. Έχουμε το φόβο του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Έχουμε τη Χειροσύμα, τη Βοσνία, την Τσετσενία, τη Μέση Ανατολή. Παντού τραγωδία, βία, απανθρωπιά, αμόκ, καταναλωτισμού, ανεργία, φτώχεια. Ανεργία, φτώχεια και πείνα, όχι μόνο στην Αιθιοπία, Γιώργο, και στη Σομαλία και στη Ρουάντα. Όχι μόνο στην Ινδία, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, στην Κεντρική και Νότια Αμερική, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μας. Αλλά γιατί δεν σκέφτηκαν οι οργανωτές να φέρουν μαζί με τις προσωπικότητες που είπες, τις πολιτικές, οικονομικές και άλλες προσωπικότητες, εντός εισαγωγικών προσωπικότητες, να φέρουν ένα παιδί από τη Βοσνία, Γιώργο, από την Αιθιοπία ένα παιδί, ένα φτωχό άνθρωπο, ζωντανό νεκρό, από τις χώρες της τραγωδίας, από την πείνα. Θα μπορούν το παιδί αυτό, τους ανθρώπους αυτούς, οι προσωπικότητες που είπες, να τους κοιτάξουν στα μάτια? Θα μπορούν ή θα σκύψουν ένοχοι και με συντριβή το κεφάλι? Λοιπόν, θα ήθελα, προχωρώντας, και λυπάμαι που σε κουράζω, και τους ακροατές.
1: Είναι χαρά μας, κύριε Σαμαράκη, πάντα είναι χαρά μας. Εμένα είναι χαρά και τιμή.
0: Θα ήθελα να πω ότι ο 21ος αιώνας δεν έχει καν το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου. Ο πρώτερος έντιμος βίος, που δεν είναι καθόλου έντιμος για τον 21ο αιώνα, είναι βέβαια ο πρώτερος βίος του, είναι ο 20ος αιώνας. Οπότε, μηδέν έχουμε ως αποτέλεσμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα σκοτεινά στιγμία, στίγματα του αιώνα μας, μηδέν η συμμετοχή των καθημερινών ανθρώπων στις οποιασδήποτε εξελίξεις.
1: Κύριε Σαμαράκη, είπατε για τη συμμετοχή των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Στην σύγχρονη κοινωνία, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχουμε πιάσει πάτο, που λένε, ότι έχουμε φτάσει στο απροχώρητο.
0: Βεβαίως.
1: Και βεβαίως, τα τελευταία χρόνια, ένα εμφανές χαρακτηριστικό, ότι γκρεμίζουμε. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε κάποτε? Και εσείς, ο Αντώνης Σαμαράκης, από ποιο λιθαράκι θα άρχιζε να χτίζει?
0: Αμέσως θα πάμε και στο λιθαράκι, Γιώργο. Διάβαζα προχτές από ένα συγγραφέα που δεν γνωρίζω το έργο του μια εκπληκτική φράση, ότι ο αιώνας μας θα κριθεί από αυτά που μπόρεσε να μην τα γκρεμίσει. Λοιπόν, εδώ εγκρεμίστηκαν τα πάντα, Γιώργο. Τι θα αλλάξει, δηλαδή, Γιώργο, μπροστά στον 20ο αιώνα? Τι θα αλλάξει στον 20ο αιώνα? Μήπως θα αλλάξει η αναλγησία των ηγετών του κόσμου μας? Μήπως, Γιώργο, θα αλλάξουν τα Ηνωμένα Έθνη που γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια τους? Ή μήπως το Συμβούλιο Ασφαλείας? Τι έκαναν, λοιπόν, όλοι αυτοί για την Κύπρο μας? Τι έκαναν για τη Βόρειο Ήπειρο? Τι έκαναν για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης? 50 χρόνια, Γιώργο, Ηνωμένα Έθνη, 50 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε ακριβώς για ειρήνη, για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Τζάμπα, λοιπόν, θυσιάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, ένστολοι και άμαχοι. Πού είναι, Γιώργο, η ειρήνη? Πού είναι η ελευθερία? Πού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη? Αλλά, Γιώργο, πρέπει να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο την πραγματικότητα, νομίζω, όπως τη βλέπεις και εσύ. Οι πραγματικοί ηγέτες του κόσμου μας δεν είναι οι αχυρά άνθρωποι που διαβάζουμε σε εφημερίδες και ακούμε στα ραδιόφωνα δηλώσεις και τους βλέπουμε στην τηλεόραση. Οι πραγματικοί ηγέτες είναι οι νονοί, οι Δον Κορλεόνε. Είναι εκείνοι που είναι στη σκιά. Είναι οι έχοντες στην ισχύ του χρήματος, του μεγάλου κεφαλαίου και οι έχοντες την ισχύ των όπλων. Εκείνοι που έχουν την ισχύ του χρήματος έχουν και την ισχύ των όπλων. Οι αληθινοί ηγέτες είναι αυτοί και αυτοί είναι οι μεγιστάνες της γης. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, Γιώργο, ένα μικρό χωρίο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, νούμερο 23. Άκουσε να δεις. Και φως λίχνου ου μη φανεί εν σύ έτη Βαβυλών, δηλαδή ανθρωπότητα, η ανθρωπότητά μας είναι η Βαβυλών. Και φωνή νυμφίου και νύφης ου μη ακουστεί εν σύ έτη, ότι γιατί οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, αυτοί που έχουν τη δύναμη του μεγάλου κεφαλαίου και την ισχύ των όπλων. Οι εμποροί σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης. Λοιπόν, Γιώργο, όπως ρώτησες πολύ σωστά, λέγοντας να χτίσουμε ένα λιθαράκι, ελπίς δεν υπάρχει, ελπίδα δεν έχουμε. Νομίζω ότι η μόνη μας ελπίδα είναι ο αγώνας, ο σκληρός, ο ασταμάτητος, ο απροσκύνητος αγώνας, ο ατομικός και συλλογικός αγώνας. Ίσως, Γιώργο, ο 21ος αιώνας, θέλω να ελπίζω, να πιστεύω, ίσως προχωρήσει στην απελευθέρωση του καθημερινού ανθρώπου από τα λογής-λογής δεσμά. Δεσμά της διωγγωμένης κρατικής εξουσίας που στραγγαλίζει τον καθημερινό άνθρωπο. Ίσως οδηγήσει ο 20ος αιώνας την άμεση συμμετοχή του απλού πολίτη στη διαχείριση των τυχών του κόσμου. Όχι πια, Γιώργο, αυτή η απάνθρωπη ανθρωπότητα. Όχι πια αυτός ο παρανοϊκός κόσμος, ο τραγικά παράλογος και παράλογα τραγικός, όπου όλοι εμείς νιώθουμε την ίδια μας την πατρίδα. Σε αυτήν εδώ τη βασανισμένη γη νιώθουμε εξόριστη, εξωγήινη. Και φτάσαμε στο σημείο η ελπίδα που θα έπρεπε να είναι όπως το οξυγόνο ένα αγαθό σε κοινή χρήση. Δυστυχώς δεν προσφέρεται στα σούπερ μάρκετ να πας και να πάρεις δύο πακέτα κατοίκων ελπίδα, ούτε στα φαρμακεία δώστε μου δύο κουτιά δισκία ελπίδα. Θέλει αγώνα και πάλι αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Από το αρχείο της εκπομπής 26 χρόνια πριν τον άλλαζε ο αιώνας και περάσει το 1 τέταρτο και του 21ου αιώνα, Αντώνη Σαμαράκης, 8 Αυγούστου 2003 έφυγε από τη ζωή. Οι σκέψεις του διαχρονικές, δυστυχώς, in the year 25.

0: 25-25, Ζάγκερ εντ Εύανς, 12 και 25. Η επιστροφή στην πραγματικότητα 2026 και ο Αύγουστος έχει 7. Μάνα παπόρια της γραμμής γεμάτα επιβάτες να ανοίγουν πανιά νοερά και να φουλάρουν τους μηχανές για το Αιγαίο και άλλα παπόρια να περνούν αριστερά-δεξιά στα στενά του Ορμούζ με ναυτικούς εγκλωβισμένους και έναν κόσμο άνω-κάτω. Ο καλός συνάδελφος, ο Νεκτάρης Ανδριόπουλος. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, μάλλον σημειολογικό είναι το τραγούδι που έβαλες, γιατί στο χρόνο 25-25, δηλαδή 2525, αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτές οι συνομιλίες για το να βρεθεί μια λύση για το στενό του Ορμούς. Από σήμερα, αύριο, από τώρα την άλλη εβδομάδα, και συνεχίζονται οι συνομιλίες και ακόμη η χρυσή τομή δεν έχει βρεθεί. Με αποτέλεσμα να έχουν συρρυκνωθεί δραματικά, να έχει συρρυκνωθεί η έξοδος δεξαμενοπλοίων από την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι συμπλοκές, οι σειράξεις Αμερικής και Ιράν στην περιοχή, έβγαιναν καθημερινά 130 με 140 δεξαμενόπλοια. Από τη Δευτέρα μέχρι και χτες το βράδυ βγήκανε μόλις 32, δηλαδή 8 την ημέρα. Από 140 πέσαμε στα 8. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Τα περισσότερα από αυτά που βγαίνουν δεν είναι όλα δεξαμενόπλοια. Είναι και άλλα με υγροποιημένο αέριο, είναι και άλλα με φορτηγά. Αλλά το καλό είναι ότι ανάμεσα σε αυτά τα οποία πέρασαν και δύο τουλάχιστον σούπερ τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να τροφοδοτηθεί κάπως η αγορά με αυτά τα οποία μεταφέρουν. Αλλά όσο διαρκούν οι συνομιλίες και όσο δεν βρίσκεται χρυσή τομή, οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι σε επιφυλακή, είναι επιφυλακτικές, δεν δίνουν το πράσινο φως. Πέρασαν το ίδιο διάστημα προς τον Περσικό κόλπο 21 πλοία, αλλά είναι άγνωστο αν αυτά τα πλοία θα φορτώσουν, πότε θα φορτώσουν και πότε θα βγουν και πάλι να προμηθεύσουν την αγορά με οτιδήποτε μεταφέρουν. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η αγορά ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι μια άποψη των πραγμάτων. Και την άλλη, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Κανονικά τα δρομολόγια, μπόλικος κόσμος για το Αιγαίο, είναι διαφορετικές εκφάνσεις της πραγματικότητας, παράλληλες πραγματικότητες, Νεκτάριε. Η κορύφωση της εξόδου αυτές τις ημέρες από την πόλη.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι η κορύφωση της εξόδου, οι αδιούχοι του Αυγούστου. Όσοι δεν έφυγαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με την αρχή του μήνα, θα φύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το λιμενικό έχει προγραμματίσει περισσότερα δρομολόγια για αυτό το τριήμερο προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη ζήτηση. Είναι περίπου 110 δρομολόγια τα οποία έχουν για τις τρεις μέρες προγραμματιστεί. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και έκτακτες δρομολογήσεις, γιατί από το πρωί και σήμερα γίνεται το αδιαχώρητο και στα τρία λιμάνια, κυρίως όμως του Πειραιά, εκεί που σηκώνεται το μεγαλύτερο βάρος. Το Υπουργείο ενημερώνει όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν τουλάχιστον 30 με 60 λεπτά νωρίτερα στον προβλήτα, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και όλο το λιμενικό είναι στο πόδι. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Οι μικροκαθυστερήσεις που υπάρχουν τις τάξεις των 10-15 λεπτών είναι κυρίως λόγω φόρτωσης και καθυστερημένων αφήξεων επιβατών και οχημάτων, και γι' αυτό το Υπουργείο προτείνει νωρίτερα στο λιμάνι. Φεύγει κόσμος στο κόκκινο τα τρία λιμάνια από το πρωί.
0: Και βέβαια,
1: όσο περνάει η ώρα, τόσο θα χειροτερεύει και η κατάσταση για τους λιμενικούς.
0: Και συνήθισε κουβέντα, συζήτηση στους επιβάτες αλλά και στους κατοίκους των νησιών οι τιμές των εισιτηρίων, και πόσο μάλλον όταν είναι λίγα τα συμβατικά, πιο πολλά τα ταχύπλοα, με σχεδόν τα γρήγορα, σχεδόν διπλάσια τιμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους, Νεκτάρη.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Γιώργο. Βέβαια το Υπουργείο.
0: Για να πας κάπου στο Αιγαίο, με συγχωρείς, σε κυκλάδες ένα 50 πάνω κάτω θέλει το άτομο.
1: Ναι, και παραπάνω. Οι 30 ευρώ, 24 ευρώ, 25 θέλει να φύγει κάποιος να πάει από τον Πειραιά στην Αίγινα, που είναι δίπλα. Χωρίς ταχύπλοιο, έτσι. Γιατί αν πάνε ταχύπλοιο, φτάνουμε στα 40 περίπου ευρώ το άτομο. Τώρα, όσο πιο απομακρυνμένα πηγαίνουμε, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται και η τιμή. Το Υπουργείο από τη μία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.30.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Σε έχω μελετήσει όλες, αλλά όσες έχω μελετήσει, φτάνει μέχρι και το 50% με και το μισό εισιτήριο που πληρώνανε πιο παλιά, είναι η αύξηση η ετήσια που έχει υπάρξει στα εισιτήρια. Οπότε τα εισιτήρια καίνε. Τα εισιτήρια είναι ακριβά. Δεν συμφέρει μια τετραμελή οικογένεια να φύγει και να πάει σε μακρινούς προορισμούς.
0: 200 και 200, 400 χοντρά.
1: Τώρα για μια και μίλησα
0: χωρίς,
1: για τη Ρόδο.
0: Χωρίς αυτοκίνητο. Ναι.
1: Αν μια και μίλησα για τη Ρόδο που είναι 40,4 η αύξηση τελευταία εξαετία. Εάν υπολογίσουμε ότι 4 άτομα φεύγουν από τον Πειραιά να πάνε στη Ρόδο με το αυτοκίνητό τους και να γυρίσουν, θέλουν πάνω από ένα μισθό.
0: Λεκτάρης Ανδριόπουλος, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε. 12:30 κυρίες και κύριοι, η Βαναλίκο Μήτρου είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων, η ζωή μόνο των ιδίων μέσα σε λίγες λέξεις.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την τρίτη απολογητή 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς εργαζόμενους και το 1 αγέννητο παιδί. Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος της. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιδικής πάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο Μιστρά. Κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά κινούνται 6 στις 10 συντάξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Ιούλιο. 264.000

Που εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Ήδη κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Τραγωδία στις Σέρες, θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς, μία 43χρονη γυναίκα από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της. Σημειώθηκε το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Όταν υπάγνωστες συνθήκες, το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας.

0: Στην Αμμογό, στην Κύμολο, στην Νιώη Σαντορίνη, 12 και 36. Κυκλάδες και εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Αιγαίο. Όχι για τον τουρισμό, όχι για τις βουτιές, όχι για τις τιμές των διαμερισμάτων, όχι για τις ξαπλώσεις στην παραλία, αλλά για σε μια άλλη έκφανση. Επισκέπτεται κανείς ένα τόπο, τα κέντρα πολλές φορές είναι ολονυχτία, αλλά υπάρχει και ένα κάτι που διανεκτερεύει και έχει σχέση με τη σφραγίδα του πολιτισμού, ένα βιβλίο πολίων. Φίλος εκπομπής ο κύριος Τέλειος Ρογκάκος, ψηλά πάνω στη χώρα της Σικίνου, το σηματολόγιο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πώς είστε, τι κάνετε στο μεσοκαλόκαιρο? Φαντάζεται κανείς, θα γναντεύεται το Αιγαίο δεξιά-αριστερά.
1: Όχι ακριβώς, γιατί εμείς είμαστε στη χώρα, οπότε παρακολουθούμε άλλα ζητήματα.
0: Βιβλιοπωλείων, σηματολόγιων, ίσως Σίκινος, πόσα χρόνια διατηρείτε κύριε Ρογκάκο?
1: Από το 2016.
0: Μια δεκαετία, δεν είναι λίγο πράγμα?
1: Ναι, ναι, πράγματι.
0: Ένα βιβλιοπωλείο που διανυκτερεύει?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή?
1: Κλείνουμε στις 12, πολλές φορές παρατείνεται το ωράριο, γιατί όλοι ανεβαίνουν στη χώρα να φάνε, να πιούνε το ποτό τους και τα λοιπά, οπότε είναι νομίζω πολύ ωραία αίσθηση, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για παράδειγμα στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, αυτή η αίσθηση ότι και το βράδυ μπορούν να βρουν ένα ωραίο βιβλίο.
0: Τσιμπολογάει κανείς λοιπόν σε ένα ταβερνάκι σε Σίκινο και πριν να πάει για ύπνο λέει δεν παίρνω και ένα βιβλίο για την παραλία το πρωί για το βράδυ, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς θα αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα βιβλιοπωλείο σε ένα νησί το οποίο έχει λίγους κατοίκους το χειμώνα και οι επισκέπτες όσοι και να είναι περιορισμένοι είναι?
1: Ακριβώς. Έτυχε να γνωρίζω μία επιχειρηματία, τη Μαλαματένια Τσεβά, η οποία δραστηριοποιείται στην Σίκινο και στη Φολέγανδρο. Γνωριζόμαστε χρόνια και πήραμε την απόφαση από κοινού να το επιχειρήσουμε και έτσι προέκυψε το βιβλιοπωλείο Φόρος Τιμής στον Ελίτη, ο οποίος συνδέεται με το νησί γιατί υπάρχει το κισάκι που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του και γι' αυτό το ονομάσαμε και σηματολόγιο από την ποιητική του συλλογή.
0: Ένα κλεισάκι που λέγεται Πανταχαρά και ήθελε ο ποιητής να βλέπει και Δύση και Ανατολή.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και γιορτάζει τώρα σε λίγες μέρες στις 23 Αυγούστου.
0: Με πολλά πανηγυρία και πολλές εκδηλώσεις και στη Σίκινο, κύριε Ρογκάκο. Πολλοί κόσμος έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια και απολαμβάνει ένα πανηγύρι σε ένα νησί.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Και στο νησί σας έτσι είναι?
1: Ναι, υπάρχει το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, του προφήτη Ηλία, που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός.
0: Και το σηματολόγιο τι βιβλία περιλαμβάνει?
1: Κοιτάξτε, όπως σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τη μερίδα του Λέοντος την έχει η λογοτεχνία, πεζογραφία, ελληνική και ξένη. Από την άλλη όμως ξέρω ότι τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου είναι πάρα πολλά. Οπότε υπάρχουν βιβλία για την ιστορία, για τη φιλοσοφία, μελέτες, δοκίμια, ελληνική και ξένη ποίηση, αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, βιβλία για την αρχαία Ελλάδα, για τη Ρώμη, για το Βυζάντιο, ό,τι μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον ενός ανήσυχου ή και λιγότερο ανήσυχου αναγνώστη που όμως θέλει να βρει ένα βιβλίο να του κρατήσει συντροφιά.
0: Και σε κάθε... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Απλώς αυτό να πω ότι υπάρχουν και πολλά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες για τους ξένους επισκέπτες του νησιού.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια κύριε Ρογκάκη, είχε ενδιαφέρον ότι ένας τόπος εκτός από τα μπαρ, τα κέντρα, τις ταβέρνες σηματοδοτείται και από ένα βιβλιοπωλείο και αυτό αποτελεί ένα αποτύπωμα για κάποια γειτονιά της πατρίδος.
1: Σας ευχαριστώ που το...
0: Όχι εσείς πώς το βλέπετε και ο κόσμος σας λέει.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι των επισκεπτών που ενθουσιάζονται. Και όπως συμβαίνει

0: Σε όλες τις περιπτώσεις κάποιοι προτιμούν τα μπάρα και τα εστιατόρια και βέβαια τις παραλίες.
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Έτσι θέλω να ελπίζω.
1: Από τον Γκάζι καλημέρα στην όμορφη Σίκινον, κύριε Ρογκάκο, να είστε καλά. Ποια εποχή κλείνεται?
0: Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.

0: Μαρίζα Ρίζου, πάμε μια βόλτα. Είναι μια παρατέταρτη, Αθηνανία 84. Και βεβαίως κάνουμε βόλτα. Ξεκινάμε την ειδησιογραφία με τους εργαζόμενους για την καταγραφή των καταστροφών που είναι με εξάμεινες συμβάσεις, καμιά φορά και χωρίς μέτρα προστασίας, μας έλεγε ο κύριος Τσιρώνης. Νωρίτερα η καταγραφή και η αποτύπωση των κατεστραμμένων περιουσιών. Η προσπάθεια, η Γενική Γραμματεία Δασών, ο κύριος Σταθόπουλος, για τα γρήγορα έργα πριν έρθουν οι πλημμύρες. Και βεβαίως η ζωή στα ελληνικά νησιά, ελληνικό καλοκαίρι στην Κάλυπνο με τους Απανταχού. Με ένα βιβλιοπωλείο στη Σίκινο και με τα παπόρια της γραμμής και τα παπόρια που δεν περνούν ή θα περνούν με το σταγονόμετρο από τα στενά του Ομάν. Εκφάνσεις ζωής ημών των ιδίων. Ξεφυλίζω στην δυσιογραφία, ξεφυλίζω στο καλοκαίρι με τα βιβλία σε ένα φαλτήριο, ένα μαγικό χαλί να ταξιδεύει κανείς. Αν είναι μέσα στο μετρό και δει κάνει διαδρομή Ανθούπολη ελληνικό, ή αν βρίσκει σε μια παραλία στη βεράντα του στον Κολονό και στα Σεπόλια, στο Παγκράτη ή στο Εγάλεο. Πάμε μια βόλτα και αγναντεύουμε νερά παρέα το στριμωνικό κόλπο στη θάλασσα. Βγαίνω από ένα σπίτι και βουτάμε στο νερό και μαζί έχουμε κάπου παραμάσχει ένα βιβλίο. Μια καλημέρα στον φίλο της εκπομπής, ο αγαπητός συγγραφέας, ο κύριος Ισίδωρος Ζουργός. Γεια σας, πώς είστε και τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα, κύριε Αποστολίδη. Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ευγενειά σας πάντοτε στην εκπομπή. Στριμωνικός κόλπος, κύριε Ζουργέ.
1: Ναι, Στριμωνικός κόλπος, στο Σταυρό συγκεκριμένα, γιατί ο Στριμωνικός κόλπος έχει αρκετά χωριά, εγώ βρίσκομαι στο Σταυρό.
0: Και βεβαίως η αίσθηση του καλοκαιριού, ο αναλογισμός των πραγμάτων και η συζήτηση με τον εαυτό μας καμιά φορά ή με ένα βιβλίο ως πλατφόρμα διακίνησης ιδεών.
1: Ναι, νομίζω ότι τα βιβλία για τους περισσότερους ανθρώπους είναι πια είναι πολύ θετικό αυτό, το απαραίτητο αξεσουάρ του καλοκαιριού. Και ξέρετε, σκεφτόμουν το εξής προχθές. Ότι οι εποχές αυτές, οι περίοδοι αυτές που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον ιδιαίτερο για το βιβλίο είναι οι μέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και οι μέρες πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μόνο που νομίζω πως υπάρχει μια διαφορά, ότι διαλέγουμε και αγοράζουμε βιβλία πριν από τα Χριστούγεννα κυρίως για να τα κάνουμε δώρο τις γιορτές. Τα βιβλία του καλοκαιριού που αγοράζουμε, αγοράζουμε κυρίως για μας. Και αυτή νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της όλης ψυχολογίας των αναγνωστών μπροστά στα βιβλία και στα βιβλιοπωλεία.
0: Πάντως, κύριε Ζουργέ, έχει τη σημασία του να βλέπει κανείς ανθρώπους παράλληλα με το πνεύμα των καιρών, παράλληλα με το συνεχές scroll που κανείς στο κινητό κοιτάει μια ατέλειωτη ροή θεμάτων ή ειδήσεων, να κάνει μια στάση, να το κλείνει και το κινητό και να τα αφήνει στην άκρη και να μπορέσει να συγκεντρωθεί. Είναι και θέμα συγκέντρωσης η ανάγνωση.
1: Προφανώς είναι θέμα συγκέντρωσης και από αυτή τη συγκέντρωση προκύπτουν και πολλαπλά ευεργετήματα. Θα σας θυμίσω ότι πριν 20 χρόνια όλες οι προφητείες ήταν δυστοπικές σε σχέση με την ανάγνωση της λογοτεχνίας, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είχε τελειώσει το έντυπο βιβλίο. Η ζωή έδειξε ότι το βιβλίο όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αντιστέκεται. Προφανώς έχουν αντικατασταθεί τα βιβλία πληροφόρησης και οι χάρτες και όλα αυτά με ένα ψηφιακό περιβάλλον, αλλά αυτή η σχέση του ανθρώπου κυρίως με τη λογοτεχνία εξακολουθεί και υπάρχει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ παρήγορο.
0: Ακόμα και η διαδικασία αναζήτηση, μπαίνει κανείς σε ένα βιβλιοπωλείο στην καρδιά της Αθήνας, είναι σε ένα τόπο που επισκέπτεται και αρχίζει και να ψαχουλεύει, να ξεψαχνίζει, να βρίσκει και εικόνες, τίτλους, εξώφυλλα, διαβάζει πίσω το περιεχόμενο, τη φιλοσοφία του βιβλίου. Και η διαδικασία αυτή είναι και αυτή μια απόλαυση. Σαν το ταξίδι που πηγαίνουμε σε ένα νησάκι, παίζει ρόλο και μέχρι να πας με το καράβι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμβαίνουν πολλά γοητευτικά απρόεπτα όταν επισκέπτεσαι ένα βιβλιοπωλείο. Πηγαίνεις έχοντας άλλο βιβλίο στο μυαλό, παρασύρεσαι όμως από ένα οπισθόφυλλο, από ένα εξώφυλλο, από μια συζήτηση που κάνεις με τον βιβλιοπόλη σου. Και εδώ να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις και μια προσωπική σχέση, να έχεις τον δικό σου βιβλιοπόλη. Είναι πολύ θετικό αυτό από πολλές απόψεις.
0: Είναι η χαρά της ανάγνωσης, κύριε Ζουργέ.
1: Η χαρά της ανάγνωσης, αυτή η χαρά την οποία όσοι δεν έχουν δοκιμάσει ή δεν την συνηθίζουν, κάνουν πραγματικά πάρα πολλά.
0: Και δεν θα σκέπτεται κανείς, σε μια εποχή που έχουμε λεξιπαινία, το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, σε μια εποχή που δυσκολευόμεθα να εκφράσουμε ακόμα και την δική μας σκέψη με ορθές λέξεις. Η ανάγνωση μας επιτρέπει να ακολουθούν μια τραπό μέσα στο νου και εν κατακλείδη να την εκφράζουμε και στον περίγυρό μας.
1: Είναι ένα αβίαστο ευχάριστο σχολείο η ανάγνωση. πάρα πολλά που αποκομίζουμε από την ανάγνωση ενός βιβλίου μας βοηθούν σε έναν βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Γιατί νομίζω πως η ανάγνωση, να το πω και λίγο απλά, είναι μια πολύ γλυκιά γοητευτική γυμναστική και του νου και της ψυχής και του γλωσσικού ενστίκτου και της διαδικασίας των συνειρμών, και είναι ατελείωτος ο κατάλογος από αυτά τα περιγετήματα που έχει ανάγνωση. Αλλά εκείνο το οποίο κυρίως πρέπει να λέμε είναι ότι η ανάγνωση είναι απόλαυση. Αν αυτό το στοίχημα δεν το κερδίσουμε, κάποια στιγμή θα φύγουμε μακριά από την ανάγνωση. Άρα στόχος πρώτος, να μάθουμε να απολαμβάνουμε τα βιβλία.
0: Ο Ματίας Αλμοσίνο, οι λίγες και μια νύχτες, οι ρετσίνες του βασιλιά, περί της εαυτού εψυχής ομιλήσατε, παλιές και νέες χώρες παρουσιάσατε και σχάτως τα χάλκινα κατόφλια και στο κατόφλι της επόμενης ημέρας, κύριε Ζουργέ.
1: Στο κατόφλι της επόμενης ημέρας υπάρχουν σκέψεις πολλές. Υπάρχουν διαβάσματα τα οποία συσσωρεύονται, αυτά που τα λέω εγώ τα σταυλισμένα αναγνώσματα, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν ένα καινούριο θέμα, μια καινούργια διακινδύνευση και περιπέτεια της γραφής, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε ακόμα ή να ανακοινώσουμε οτιδήποτε. Υπάρχουν πάντως σχέδια, όπως και στους περισσότερους συγγραφείς αν κουβεντιάζεται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σχέδια και πολλές φορές τα σχέδια είναι πολύ περισσότερα από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Όχι, μετά από, νομίζω ότι μετά από κάποιο βιβλίο που γράφουμε, από ένα καινούργιο βιβλίο που γράφουμε, είναι απαραίτητο να υπάρχει η αγρανάπαυση της γραφής, αλλά από μέσα μας οι περισσότεροι από εμάς κοχλάζουμε γιατί θέλουμε να ξαναμιλήσουμε.
0: Κύριε Ζουργέ, θερμές ευχαριστίες, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι στον Στριμωρικό. Να είστε καλά για τις σελίδες
1: που... Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Πάντα χαρά και τιμή μας.
1: Γεια σας.

Έλα το και εσύ, Θοδωρής Βουτσικάκης, και φτάσαμε στο παραπέντε. Με τον Γιώργο Βαρδαξή στη ρύθμιση του ήχου, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, απτόητες στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τις ευχαριστούμε. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Χρήστος Κόκκινος, παρέα στις μουσικές επιλογές, και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, 11 με 1. Επιπροσθέτως, Σαββατοπόγευμα, 7 με 8, διαδρομή στην ιστορία, ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ταξιδεύουμε στην δυσιογραφία με τις παραλλές πραγματικότητες. Το Αλμυρίκι σε μια παραλία και οι φωτιές σε μια γειτονιά της πατρίδος, η συνύπαρξη ειδησιογραφίας και η προσπάθεια να καταντηθεί κανείς σε τόσες διαφορετικές πτυχές με όλες τις εκφάνσεις που υπάρχουν. Και καμιά φορά στέκεσαι στον αφρό ή στον αφρό της θάλασσας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την Τρίτη το πρωί απολογείται η 46χρονη η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Κατά την προσαγωγή της στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Έξω από τα ανακριτικά γραφεία ήταν συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης. Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης Εβάρος της. Η διαδικασία έκδοσής της στη χώρα μας ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ με το κλιμάκιο του ελληνικού FBI να την παραλαμβάνει από το βρετανικό έδαφος. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικού Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σε βάρος του εκκρεμούν πλημελιωματικές πράξεις, καθώς το ποσό των συντάξεων που έλαβε ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός άνδρα 31 ετών προχώρησαν οι γερμανικές αρχές σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφτής είναι μέλος της Greek Mafia και ένας εκ των βασικών εκτελεστών της εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον περιβόητο Γεωργιανό Έντικ. Ήδη κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% που ήταν τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι 2,7% τον περασμένο μήνα. Την ίδια ώρα πάντως πολλαπλασιάζονται οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά κινούνται 6 στις 10 συντάξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Ιούλιο. Τις 264.689 φτάνουν οι κύριες συντάξεις γύρατος που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ενώ άλλες 865.343 κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ. Συνολικά 1.130.032 κύριες συντάξεις γύρατος που αντιστοιχούν στο 57,23% του συνόλου των συντάξεων ήταν χαμηλότερες από 1.000 ευρώ. Παράλληλα, οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δέχονται ισχυρές πιέσεις με συνέπεια να περιοριστούν στα 778,92 ευρώ, είναι δηλαδή αισθητά χαμηλότερες από τον συνολικό μεσόρο αλλά ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. Προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας αιρετός, στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από το Ελικό Πάρκο και ξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Έχουμε σημαντική φυσική καταστροφή. Πρέπει όλοι οι οικισμοί να θωρακιστούν αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά και από τις αρχές Σεπτεμβρίου να δούμε τι είδους δασικό οικοσύστημα έχει πληγεί και να προχωρήσουμε στην αποκατάστασή του, είπε στον Αθήνα 984 ο Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς, μια 43χρονη γυναίκα από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της, σημειώθηκε το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Μητέρα και γιος εκείνη την ώρα πήγαιναν στη δουλειά τους. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης της υποδομής στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται το Σεπτέμβριο, περίπου 5 μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την Στασή. Εν τω μεταξύ, την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αρχικά τις νυχτερινές ώρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Εντείνονται οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στις παραλίες με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες. Ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί ως τώρα στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο και ανέρχονται σε 73.000 και 72.490 ευρώ αντιστοίχως. Στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα του ΕΟΤ που διεξήχθη σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, το 29% δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτους μέλους της συμμαχίας μέσα στα επόμενα χρόνια, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται νέες εκθέσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Έφηβος στην Ταϊλάνδη σκότωσε το πρωί τον παππού και τη γιαγιά του με το όπλο του παππού και στη συνέχεια πήγε στο λύκειο που φοιτούσε κοντά στην Μπανγκόκ και σκότωσε άλλους 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας. Νεκρός και ο 14χρονος δράστης, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ή αυτοκτόνησε. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν βόρει 4 με 5 και πρόσχερα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 37 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας η Ελευθερία Κουμαντού.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμαντού.

Και είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε τα μεσπάθεια στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2. Και τελευταία ώρα πριν φύγω με άδεια, άρα έως τις 2 θα είμαι, από Δευτέρα θα είναι η Λεωνόρα Ορφανίδη εδώ, η Ελευθερία Κουμάντου. Βλέπουμε ότι υπάρχει κύμα εξόδου σήμερα. Ήδη φαίνεται να είναι μποτιλιαρισμένες κάποιες οδοί που οδηγούν σε δρόμους εκτός Αθηνών, σε τόπους διακοπών, σε προορισμούς ανάπαυσης και αναψυχής. Ίσως είναι και η απάντηση σε αυτά που έλεγα χθες, ότι δεν έχει φύγει κανένας και υπάρχουν, τα πάρκινγκ είναι κανονικά όλα κατηλημένα στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι σήμερα έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει αυτό, και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έχει κίνηση και στα λιμάνια έχει. Να μην ξεχάσουμε, επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα που οδηγεί στο 15 Αύγουστο, οπότε είναι λογικό. Απλώς παλιότερα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Γιώργο Βαρδατσί, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές, η Καλλιόπη Αστρανίδου και η Λίλιαν Ξύλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Πέμη Παναγκοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε στέλνοντας mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com, είτε στο Viber του σταθμού 694-8984-984, αλλά και στον Τάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.

0: έχουμε όλο αυτό το διάστημα διαπιστώσει τα πηγενέλα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τα πηγενέλα τα διαπραγματευτικά πηγενέλα, έτσι, όχι το σε επίπεδο επισκέψεων, με το Ιράν. Έχουμε και χειρία, δεν έχουμε και χειρία. Θα βομβαρδίσω, δεν θα βομβαρδίσω. Θα τους κάνω να μαρτυρήσουν, δεν θα τους κάνω να μαρτυρήσουν. Όλο αυτό το πράγμα είναι σε μία εξέλιξη, είναι και χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του. Τελικώς, αυτό βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε πια μετά από τόσο καιρό. Μέσα στις τελευταίες όμως μέρες, τις τελευταίες ώρες, είχαμε μία, φαίνεται να έχουμε μία συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν σε σχέση με την ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούζ. Είναι μία σημαντική εξέλιξη αυτή για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην ευρύτερη περιοχή και πώς θα διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης με το Ιράν, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη. Αυτά είναι διεθνολόγος, είναι ειδικός σε θέματα του Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Και μάλιστα, κύριε Βενέτη, βρεθήκατε και πάρα πολύ πρόσφατα στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Βενέτη, μας ακούτε?
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Χαίρετε. Βεβαίως, είχα τη χαρά και την τύχη να βρεθώ στο Ιράν στην περίοδο 3 με 11 Ιουλίου για την κηδεία του ανώτατου πνευματικού ηγέτη της χώρας, και θα λέγαμε ότι ήταν μια αποστολή ως απεσταλμένος του Contra Channel και του iran-nea.gr. Ήταν μια αποστολή η οποία είχε, θα λέγαμε, πολλές ιστορικές συγκυρίες να εξελίσσονται και εμπειρίες οι οποίες σίγουρα μένουν στη μνήμη για τις δεκαετίες που θα έρθουν.
0: Πρωτόγνωρο πρέπει να ήταν τώρα όλο αυτό.
1: Ήταν, θα λέγαμε, πρωτόγνωρο.
0: Εσείς είχατε ξαναβρεθεί στην περιοχή όμως και παλιότερα, έτσι?
1: Βέβαια, ταξιδεύω στην περιοχή λόγω ερευνητικών, θα λέγαμε, υποχρεώσεων ή λόγω

0: εκατομμυρίων εκείνη την περίοδο, όταν φυσικά ο πληθυσμός του Ιράν ήταν ο μισός ή και λιγότερο από το μισό, το 1/3 θα λέγαμε, από αυτό που είναι σήμερα 3 δεκαετίες μετά και πλέον, σχεδόν 4 δεκαετίες. Άρα αυτή τη στιγμή η κηδεία του Χαμενεΐ, στην οποία συνολικά παρευρέθηκαν σύμφωνα τα επίσημα δεδομένα γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια σε ένα καραβάνι πιστών από την Τεχεράνη στην Καρμπαλά, στην Στοκόμ, στην Ατζάφ και κατόπιν στο Μασάντ, όπου εκεί κυδεύτηκε. Είχα τη χαρά να βρεθώ και στην Τεχεράνη και στο Μασάντ και στην τελετή κηδείας και ταφής του, και φυσικά ήταν μια εμπειρία η οποία, ένα γεγονός το οποίο άφησε αποτυπωμένα δύο πράγματα. Πρώτον, τη στήριξη, την πίστη των ανθρώπων στο Ιράν και για τη θρησκεία τους, αλλά και για τον ανώτατο ηγέτη τους, αλλά και παράλληλα τη στήριξή τους στο πολιτικό σύστημα και την πεποίθηση, τη στέρεα πεποίθησή τους ότι μπορούν να διασφαλίσουν, να στερεώσουν την νίκη που έχουν ήδη πετύχει στο πεδίο, στους δύο και πλέον αυτούς πολέμους που έχουν λάβει χώρα εδώ και ένα χρόνο περίπου.
1: Άρα δεν είδατε έναν κόσμο που να δυσανασχετεί με το καθεστώς, που να ζητάει κάτι άλλο?
0: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει μια κοινωνία, δεν είναι μόνο μπλοκ.
1: Αλλά προφανώς, αλλά λέμε αυτό, αυτό που επικρατεί όμως, αυτό που είναι πλειοψηφικό.
0: Πάντοτε συνηθίζουμε να λέμε ότι υπάρχουν τρεις τάσεις, όχι μόνο στο Ιράν αλλά και σε κάθε κοινωνία. Η τάση η συντηρητική, η τάση η, θα λέγαμε, η φιλοδυτική, η άκρατα εξυγχρονιστική, να το πούμε, και οι αναποφάσιστοι, οι αμφιρέποντες. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε την περίπτωση του Ιράν, μετά την απρόκλητη εν πωλής επίθεση των Αμερικανών και τη δολοφονία φυσικά του ανώτατου πνευματικού ηγέτη, τη βέβαιη δολοφονία του από τους Αμερικανο-Ισραηλινούς, αυτό προκάλεσε, θα λέγαμε, τη συσπήρωση του τμήματος των αναποφάσιστων, των αμφιρεπόντων, στην πλειοψηφία τους υπέρ του πολιτικού συστήματος του Ιράν. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό εξηγεί, θα λέγαμε, και το βαθμό της επιτυχίας και της αντίστασης των Ιρανών στην επίθεση που δέχτηκαν. Μια επιτυχία βέβαια που βασίζεται κυρίως στην προετοιμασία και στη στρατηγική του ανώτατου πνευματικού ηγέτη σε επίπεδο αποτρεπτικής.
1: Νομίζω χρόνια ετοιμάζονταν.
0: Ακριβώς, επί δεκαετίες. Διότι να ξέρετε ότι αυτό που έχει λάβει χώρα εδώ και ένα χρόνο στο πεδίο και συνεχίζει να εξελίσσεται, θα διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές για αιώνες μετά σε όλο τον κόσμο. Διότι η υπογειοποίηση των στρατιωτικών υποδομών και της αποτρεπτικής ικανότητας του Ιράν έχει βγάλει, θα λέγαμε, έχει εκθέσει τους Αμερικανούς ανεπανόρθωτα στρατηγικά και τακτικά, και ουσιαστικά αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας, μαζί με την ανάπτυξη βέβαια του βαλιστικού συστήματος, πυράβλων και των μη επανδρομένων αεροσκαφών, τη στιγμή που οι Αμερικανοί, επαναπαυμένοι ανόητα, αν θέλετε, στις δάφνες της μεταπολεμικής
1: ειρήνης. Στη γνωστή αλαζονία τώρα.
0: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι έχουν πράξει το αντίθετο. Έχουν δηλαδή παραμείνει επίγεια. Οι βάσεις τους, οι στρατιωτικές, είναι επίγειες, και γι' αυτό και δεν μπορούν ακριβώς να σταθούν στην περιοχή από την ισχύ, την πολύ μεγάλη ισχύ των Ιρανών στο πεδίο με το βαλιστικό του σύστημα.
1: Κύριε Βερέτη, να δούμε λίγο αυτή την τελευταία συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν.
0: Είναι μια συμφωνία η οποία, θα λέγαμε, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διπλωματικής συναντήληψης, πρώτα απ' όλα μεταξύ των δύο χωρών εκατέρωθεν του στενού, του Ιράν και του Ομάν δηλαδή, αλλά αποτελεί και μια βάση και γεωπολιτικής συναντήληψης μεταξύ του Ιράν και της Δύσης, των Αμερικανών. Μπορεί να αποτελέσει μια βάση, αλλά μπορεί να αποτελέσει παράλληλα και τη θριαλίδα για την εκδήλωση ενός τρίτου πολέμου, τρίτου ξεκάθαρα πολέμου, διότι και αυτό που έγινε πρόσφατα στο Περσικό κόλπο ήταν ένας μίνι πόλεμος, μια προσπάθεια, θα λέγαμε, ανίχνευσης της αμερικανικής πλευράς των Ιρανών για το πόσο είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν στη συνέχιση του πολέμου, και είδαν ότι το Ιράν όντως είναι διατεθειμένο να πράξει κάτι τέτοιο. Άρα όλα έχουν να κάνουν, κυρία Κουμάντου, με ένα πράγμα. Το αν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί είναι διατεθειμένοι να επισημοποιήσουν την ήττα τους. Η ήττα έχει λάβει χώρα. Θα λέγαμε, δύο συμβολισμοί, δύο μεταφορές μπορούν να αποτυπώσουν ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Είναι το παράδειγμα της φάκας και του βάλτου. Το ποντίκι έχει πιαστεί στη φάκα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πιαστεί στη φάκα του Ιράν και δεν μπορούν να βγουν από αυτήν. Και παράλληλα, κάθε κίνηση που κάνουν μοιάζει με την κίνηση ενός ανθρώπου σε ένα βάλτο. Όσο περισσότερο δυνατά, όσο χτυπάνε το Ιράν, το Ιράν απαντάει διπλάσια και τριπλάσια.

0: μειώνοντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αμερικής στην περιοχή.
1: Η συμφωνία αυτή μεταξύ Ιράν και Ομάν βάζει άλλες προϋποθέσεις για μια εκεχηρία πιθανή μελλοντική. Μια συμφωνία κατάπαυσης μάλλον.
0: Να θυμίσουμε ένα πράγμα στους ακροατές μας, ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ Παύλα Ισραήλ όσον αφορά τη διαχείριση της διπλωματίας. Οι Ιρανοί έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι σέβονται τη διπλωματία, ότι θεωρούν τη διπλωματία σημείο αναφοράς, θα λέγαμε, κύριο γνώμονα της επίλυσης των διαφορών, και έχουν δώσει εξετάσεις και έχουν περάσει αυτές τις εξετάσεις. Αντίθετα, η Αμερική έχει αποτύχει όσον αφορά την διπλωματική της αξιοπιστία, καθώς τρεις φορές μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι, τουλάχιστον να μην βάλουμε και το θέμα της συμφωνίας του 2015 που παραβίασε μονοπλευρά ο μονομερός ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικάνοι λοιπόν έχουν δείξει ότι δεν ασχολούνται, δεν ενδιαφέρονται για τη διπλωματία, γι' αυτό και η αξιοπιστία τους είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή. Άρα, δύο είναι οι προκλήσεις, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή και για την ειρήνη αλλά και για τους Αμερικανούς στην περιοχή. Η πρώτη είναι να μπορέσει η Αμερική να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, κάτι το οποίο όμως συμβαδίζει με την αποδοχή της σύντας τους. Άρα πρέπει να πιούν το πικρό ποτήρι της διπλωματικής, θα λέγαμε, ήττας, που θα φέρει όμως και την αξιοπιστία για να συμμαζέψει την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα η σημαντική παράμετρος που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, χτυπώντας όσο δεν αποδέχονται, αρνούνται την πραγματικότητα και συνεχίζουν την πολιτική αστάθεια στην περιοχή. Όσο περισσότερο χτυπούν το Ιράν, τόσο περισσότερο οι ίδιοι μειώνουν το γεωπολιτικό τους αποτύπωμα στην περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά από τη νέα εμπλοκή που είχε λάβει η χώρα τις προηγούμενες εβδομάδες στο μέτωπο του Περσικού, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν υποχωρήσει εν μέρη και από τη δεύτερη γραμμή άβυδας. Θυμάστε, λέγαμε στον πόλεμο των 40 ημερών, ότι οι Αμερικάνοι ήδη από την τρίτη, τέταρτη μέρα του πολέμου είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους, τις αμερικανικές βάσεις, στη νότια ακτή του Περσικού κόλπου και σε μέρος της Μεσοποταμίας. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν εγκαταλείψει εν πωλής τη βάση τους στο Ερμπίλ σε επίπεδο αεροπλάνων και ελικοπτέρων, και παράλληλα έχουν εγκαταλείψει στο ίδιο επίπεδο τη βάση τους στην Ιορδανία, η οποία είναι δεύτερη γραμμή άμυνας. Τώρα λοιπόν τι απομένει, και αυτό αποτελεί και μια πρόβλεψη για το τι μελιγενέστε βραχυπρόθεσμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα απομένει λοιπόν η δεύτερη βάση που έχουν οι Αμερικανοί στην ενδοχώρα της Μέσης Ανατολής, της Αραβικής Χερσονήσου, και αποτελούν, θα λέγαμε, το υπόλοιπο, το κατάλοιπο της δεύτερης γραμμής άμυνας. Και αποτελεί και οχυρό, βέβαια. Είναι η βάση βασιλιάς Ουαλίντ στην Σαουδική Αραβία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια αύξηση του πολεμικού πυρετού και των χτυπημάτων και της εμπλοκής στο νότιο μέτωπο της Αραβικής Χερσονήσου, με τους Χούθη και τους Σαουδάραβες να εμπλέκονται σε χτυπήματα, αλλά και τους Χούθη επίσης να προβαίνουν σε καθαρίσεις στο εσωτερικό τους μέτωπο, με τους φιλοσαουδάραβες και φιλοαμερικανοϊσραηλινούς, οι Εμενίτες και τις φυλές στην περιοχή του Χαντραμάουτ, στα ανατολικά της Ιεμένης. Άρα όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν, όσο οι Αμερικάνοι αρνούνται να αποδεχθούν την είδα τους, τότε τώρα το Ιράν προβαίνει σε κάτι καινούριο. Μέχρι τώρα το Ιράν ακολουθούσε την τακτική του «αν δεχτώ χτύπημα, απαντώ». Τώρα πλέον, έχοντας, θα λέγαμε, την αυτοπεποίθηση, την ηγετική αυτοπεποίθηση στο Ιράν στα ύψη, θεωρεί ότι μπορεί να παίρνει μόνο του πρωτοβουλίες και να μειώνει το αποτύπωμα της Αμερικής, μιας Αμερικής η οποία μαζί με το Ισραήλ βρίσκονται σε γεωπολιτική ύφεση και υποχώρηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βενέτη.

Πλησιάζει 1:30. Η Βάνα Λυκομήτρου είναι εδώ, στο στούντιο Vision του Αθήνα 84 για τους τίτλους, με ό,τι καινούργιο υπάρχει στην ειδησιογραφία. Θα την ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το δεύτερο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτου μέλους της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, γράφει Wall Street Journal, επικαλούμενη νέες εκθέσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
6: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντο. Λοιπόν, προφανώς το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι ότι τα λεωφορεία, τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν αραιώσει. Και όσα περνούν, προφανώς επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο στις στάσεις, είναι πάντοτε πάρα πολύ γεμάτα. Οι ίδιοι οι οδηγοί που καλούνται να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση και τα παράπονα του κόσμου και τη δυσθυμία και την γκρίνια και τις επιθέσεις πολλές φορές, γιατί και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, αναφέρουν ότι κάνουν αγώνα δρόμου καθημερινά γιατί δεν βγαίνουν τα δρομολόγια και προσπαθούν και προειδοποιούν για τους κινδύνους που υπάρχουν με αυτή την συμπεριφορά και την οδηγική συμπεριφορά και την συμπεριφορά προς τους επιβάτες έτσι και αλλιώς και χτυπούν καμπανάκια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λεωνίδα Σκούλα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
1: όντως, όπως το περιγράψατε, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είμαστε μια παράταξη, η οποία μετά από διαμαρτυρίες πάρα πολλών οδηγών για τους χρόνους διαδρομής, στείλαμε μια επιστολή στην εταιρεία, στην οποία επιεφιστούμε την προσοχή και προσπαθούμε να βελτιώσουμε κι εμείς τις συνθήκες, έτσι ώστε οι οδηγοί να μπορούν να κάνουν τα δρομολόγια.
0: Να δούμε λίγο τι επισημαίνουν οι οδηγοί.
1: Βεβαίως.
0: Να μας πείτε λοιπόν ποιες δυσκολίες έχουν επισημάνει, για να καταλάβουμε κι εμείς για ποιο λόγο υπάρχει σχετική διαμαρτυρία.
1: Οι οδηγοί τις περισσότερες φορές, όχι τις περισσότερες, σε πάρα πολλές γραμμές, δεν φτάνει ο χρόνος διαδρομής από την αφετηρία ως το τέρμα και από το τέρμα ως την αφετηρία. Με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές, κατά τις καταγγελίες των ίδιων προς το συνδικάτο, οι χρόνοι διαδρομής δεν επαρκούν, έτσι ώστε αυτοί αναγκάζονται να τρέχουν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ δεν φτάνουν προς το τέρμα, αναγκάζονται για να προλάβουν το επόμενο δρομολόγιο να κατεβαίνουν κενό το δρομολόγιο, δηλαδή δρομολόγιο χωρίς επιβάτες. Αυτό συμβαίνει και σε δύο και κύριες γραμμές που είναι το αεροδρόμιο και το 500 που είναι τη νύχτα. Και βέβαια αυτό εκειμονεί κάποιους κινδύνους. Εκεί λοιπόν εφιστήσαμε και εμείς την προσοχή στην εταιρεία και ζητάμε να συνεργαζόμαστε και εμείς ως συνδικάτο ή ως συνδικαλιστές με μια εμπειρία που μπορεί να διαθέτουμε. Εγώ παραδείγματος χάρη είμαι 40 χρόνια στην εταιρεία. Θα μπορούσαμε να δούμε τους χρόνους διαδρομής έτσι ώστε και οι οδηγοί να μπορούν να κατέβουν 5 λεπτά από το τιμόνι, να μπορούν να ξεκουραστούν για να έχουν τη διάβγεια και τη σωματική ικανότητα να συνεχίσουν το 8ωρό τους. Πάρα πολλά διαλύματα χάνονται από τους οδηγούς, δηλαδή ενώ έχουν ένα 20 λεπτό διάλειμμα, το χάνουν στη διάρκεια της καθυστέρησης ενός δρομολογίου, δηλαδή ανεβαίνει ένα δρομολόγιο προς το τέρμα.
0: Άρα, ας πούμε, μια διαδρομή έχει υπολογιστεί ότι κάνει 50 λεπτά, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς. Ο οδηγός θα φτάσει στα 55, στα 60 λεπτά. Όταν θα φτάσει στα 60 λεπτά, λοιπόν, έχει χαθεί ήδη ένα 10 λεπτό από το επόμενο δρομολόγιο. Άρα μέσα στη βάρδια του, σε 4-5 δρομολόγια ή σε 3 δρομολόγια... Έχει χαθεί ένα. Αυτό λοιπόν εφιστούμε εμείς την προσοχή και εφιστούμε και την προσοχή όσον αφορά το αεροδρόμιο, γιατί είναι μια γραμμή στην οποία βγαίνει και στην Αττική Οδό, αλλά βγαίνει και στη Μεσογείο, και για να φτάσει το λεωφορείο σε μία ώρα στο αεροδρόμιο, το καλοκαιρινό πρόγραμμα, στο οποίο ξεκινάει με 45 λεπτά το πρωί στις 5 η ώρα και όσο ανεβαίνουν τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή μετά τις 7 φτάνουμε στα 50 και 55 λεπτά και μία ώρα χρόνο διαδρομής, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγοί όταν βγαίνουν στην Αττική Οδό αναγκάζονται να τρέχουν. Αυτό λοιπόν είναι που εμείς προσπαθήσαμε να εφιστήσουμε την προσοχή και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βγαίνει και το συνδικάτο με μια ανακοίνωση σήμερα, ένα δελτίο τύπου, στο οποίο ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται με την εταιρεία όσον αφορά τα δρομολόγια και τις ώρες που πρέπει να εκτελεστεί ένα δρομολόγιο. Αν λοιπόν δεν συμβαίνει κάτι, τότε ή οι οδηγοί λένε σε εμάς ή οι καταγγελίες που έχουμε εμείς δεν αφορούν συγκεκριμένες γραμμές, μάλλον δεν αφορούν το σύνολο των γραμμών, αλλά αφορούν συγκεκριμένες γραμμές. Κάτι όμως συμβαίνει. Και δυστυχώς το συνδικάτο δεν μπορεί να βγάζει ανακοίνωση και να λέει ότι συνεργαζόμαστε με την εταιρεία τις γραμμές, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των επιβατών όσον αφορά, γιατί οι οδηγοί μας είναι έμπειροι και ξέρουν να χειριστούν καταστάσεις.
0: Εντάξει, άνθρωποι, το θέμα είναι και κουράζονται όμως.
1: Ακριβώς, το θέμα είναι και ο οδηγός να μην είναι στην τζίτα και οι επιβάτες να μην χάνουν τα δρομολόγια, γιατί είναι που είναι αραιό το πρόγραμμα το θερινό 2
0: καλά, τώρα εκτός από το θερινό, εκτός από το θερινό, να πούμε ότι και το χειμώνα υπάρχει ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και αν αφήσετε
0: δεν είναι μόνο το θερινό. Το θερινό, άντε να δείξουμε και μια κατανόηση, γιατί πρέπει να βγουν και άδειες.
1: Να βγουν οι άδειες. Προφανώς.
0: Και το χειμώνα όμως υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα σε πάρα πολλά δρομολόγια.
1: Ξέρετε, είναι ένα επάγγελμα οδηγός όμως θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Όχι, εγώ θέλω να το βάλω σε μια άλλη βάση, άσχετα από τον οδηγό και τις ευθύνες, το βάζω σε εισαγωγικά, που πιθανώς έχει ένας οδηγός για μια καθυστέρηση, που είναι πολύ παραγωγικό, έτσι, έχει να κάνει με την κίνηση, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες,
1: ναι,
0: έχει να κάνει με διάφορα
1: πράγματα.
0: Έχουμε
1: μάθει να τα βάζουμε με αυτόν που βλέπουμε.
0: Εντάξει, αυτόν βλέπουμε
1: με τον υπαίτιο.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και ο οδηγός λοιπόν έχει.
0: Θέλω να βάλω και το άλλο θέμα. Συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη στο στόλο.
1: Έλλειψη στο στόλο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποια λεωφορεία τα οποία αναμένουν να πάρουν πινακίδες από το Μάρτιο μήνα. Φανταστείτε και τώρα έχουμε Αύγουστο. Αλλά έχουμε και έλλειψη προσωπικού. Αυτό το προσωπικό λοιπόν θα πρέπει εμείς.
0: Άρα υπό κανονικές συνθήκες, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις από τη στιγμή που υπάρχει επαρκής αριθμός λεωφορείων πια.
1: Δεν υπάρχουν επαρκείς οδηγοί όμως.
0: Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός οδηγών για να τα κυκλοφορήσει. Δηλαδή υπάρχουν αραγμένα λεωφορεία και δεν υπάρχουν οδηγοί να τα κυκλοφορήσουν.
1: Όχι μόνο θέματα αραγμένων λεωφορείων, θα σας πω και κάτι πολύ πιο απλό. Οι οδηγοί οι οποίοι έρχονται στην εταιρεία αναγκάζονται να φεύγουν γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους, γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά που υπολογίζαν οι εργαζόμενοι να πάρουν ως μισθό και φτάνουμε σε σημείο να παρετούνται οι οδηγοί, οπότε λεωφορεία μένουν μέσα. Και είναι και πώς διαχειριζόμαστε το προσωπικό, πώς το έχουμε καταμερίσει το προσωπικό, γιατί θα πρέπει να δούμε πού έχουμε πραγματικές ανάγκες και πού πρέπει να κάνουμε πραγματικά προσλήψεις. Κάνουμε σε οδηγούς προσλήψεις, παίρνουν 8 μήνες συμβάσεις, πράγμα το οποίο δεν στέκει σε εμάς. Δηλαδή, πότε ένας οδηγός θα μάθει τις γραμμές ενός αμαξοστασίου και μετά από 4-5 μήνες θα πρέπει να απολυθεί γιατί είναι με 8 μήνες σύμβαση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποια κενά. Μπορεί να θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τα πράγματα, μπορεί να θέλουμε, αλλά η αλαζονία, ξέρετε, είναι κακό σύμβουλος. Και είμαι έξαλλος και σας μιλάω έτσι γιατί δεν περίμενα ποτέ το συνδικάτο θα βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση και θα πει ότι όλα εδώ είναι καλά τη στιγμή που οι οδηγοί διαμαρτύρονται. Δεν μπορεί η διοίκηση να λέει σήμερα ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Και αν θέλετε μπορώ να το αποδείξω και σήμερα. Και μπορώ να πάρω και οποιοδήποτε δημοσιογράφο να πάει να κάνει ένα δρομολόγιο μαζί με έναν οδηγό για να καταλάβουμε λοιπόν ποιος είναι αυτός που λέει την αλήθεια και ποιος είναι αυτός που θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Γιατί ξέρετε, δεν έχω μάθει στη ζωή μου να μην δημιουργώ εντυπώσεις. Έχω μάθει στη ζωή μου να προλαμβάνω τα προβλήματα πριν δημιουργηθούν. Αυτό, υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς στείλαμε μια επιστολή. Με καλή διάθεση και να λειτουργήσει υπέρ του οδηγού και να συνεργαστούμε.
0: Άρα, τι λέτε, ότι το σωματείο εργαλειοποιείται από τη διοίκηση?
1: Σαφώς. Σαφώς, είναι ξεκάθαρο πλέον. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, ξεκάθαρο. Γιατί πάρτε οποιονδήποτε οδηγό θέλετε τηλέφωνο να σας μιλήσει ανώνυμα. Αν υφίστανται οι χρόνοι διαδρομής και βγαίνουν με τα λεωφορεία, τότε εγώ θα παραιτηθώ αύριο το πρωί. Γιατί εμείς ως παράταξη μεταφέρουμε τα προβλήματα των εργαζομένων και τις καταγγελίες. Δεν είμαστε εδώ και δεν ξυπνάμε ένα πρωί και λέμε, ξέρετε κάτι, πρέπει να γίνει αυτό, γιατί εμείς έτσι το φανταστήκαμε χθες το βράδυ. Υπάρχει καταγγελία οδηγού, υπάρχει βίντεο οδηγού, ο οποίος λέει ότι εγώ κατεβαίνω τώρα κενός και δεν παίρνω επιβάτης από δρόμο. Αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Τα είπαν οι οδηγοί, τα είπαν οι συνάδελφοί μας. Και κάθε μέρα σε όλους τους συνδικαλιστές.
0: Άρα με εντολή κατεβαίνει άδειο.
1: Βεβαίως. Για αυτό που δεν έχει προλάβει το δρομολόγιο.
0: Για να προλάβει το επόμενο.
1: Να προλάβει το επόμενο.
0: Για να προλάβει το επόμενο.
1: Γιατί εσείς θα περιμένετε μια ώρα εκεί.
0: Αλλά το πόσο περιμένει ο κόσμος τώρα. Εντάξει.
1: Άρα λοιπόν, είδατε που το λέτε εσείς ως απλός πολίτης που το ζείτε καθημερινά.
0: Εμείς λοιπόν είμαστε μέσα προφανώς.
1: Όταν υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν, δεν ευθυνόμαστε. Σήμερα τώρα δεν έχει κίνηση η Αθήνα. Αν μου πει κάποιος ότι
0: δεν έχει κίνηση,
1: Αθήνα,
0: αλλά τι αναμονές έχει παρόλα αυτά όμως.
1: 25 λεπτά και μπορεί να πάτε στην τηλεματική στη στάση και να λέει 5 λεπτά και μετά να λέει μετά από 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν ισχύουν, δεν είναι πραγματικά προβλήματα, τα φαντάζονται
0: κάποιοι. Πάντως στη συγκρού που κατεβαίνει που είναι η άλλη μου δουλειά και χρησιμοποιούμε το
1: Α2, το
0: 550, διάφορα, για να ξέρετε τις γραμμές και να συνεχίσουμε.
1: Μπράβο, αυτές τις γραμμές που λέτε εσείς είναι διαπιστωμένα προβλήματα.
0: Όχι, εξαφανίζονται από τη τηλεματική δρομολόγια.
1: Έτσι.
0: Εξαφανίζονται τα δρομολόγια και είναι ο κόσμος εκεί και περιμένει 40 λεπτά.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικότητα. Και εμείς σας ξαναεπαναλαμβάνω τρίτη φορά στη συνέντευξή μας ότι με καλή διάθεση είπαμε το εξής απλό. Να επανεξετάσουμε τους χρόνους διαδρομής, έτσι ώστε ο οδηγός που ασκεί αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι κουραστικό, το οποίο είναι μέσα στην Αθήνα, το οποίο δεν μπορεί να δουλεύει με άγχος και να λέει να τρέξω να προλάβω το δρομολόγιο, να κάτσουμε κάτω και να βρούμε τους χρόνους διαδρομής, να τους κάνουμε πιο ανθρώπινους για τον οδηγό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Να είναι πιο ανθρώπινοι για τον οδηγό και πιο αξιόπιστοι για όλους.
1: Σαφώς, γιατί όταν
0: για να ξέρει ο κόσμος πόσο ώρα θα περιμένει.
1: Ακριβώς. Θα πείτε ότι έχουμε κάθε 25 λεπτά δρομολόγιο. Κάθε 25 λεπτά. Θα ξέρετε ότι είναι 25 λεπτά. Όχι να πάτε στη στάση να είναι 20 λεπτά και να... και να σου λέει 5 λεπτά αναμονή και μετά από 5 λεπτά να γίνονται 30 και λεωφορείο να μην έρχεται. Και αυτά σας λέω είναι προβλήματα πραγματικότητας. Τα ζουν και οι επιβάτες, τα ζουν
0: εγώ
1: και οι
0: εργαζόμενοι. Ξέρω.
1: Εσείς τα ξέρετε σαν επιβάτες και εγώ απλά λέει η διοίκηση ότι θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Μα εγώ τις καταγγελίες των εργαζομένων μεταφέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να βρεθεί άκρη για το καλό
1: και
0: όλων.
1: Και θα πρέπει αυτή η διοίκηση στο τέλος να παίρνει ανθρώπους τους οποίους θα τους παίρνει για οδηγούς. Προχθές μετακινήσαμε 4 οδηγούς στο Υπουργείο. Μας λείπουν οδηγοί λοιπόν, αλλά εμείς μεταφέρουμε οδηγούς στο Υπουργείο. Κάνουμε οδηγούς προϊσταμένους σε ένας χρόνο. Κάνουμε εξαγωγές από απλό υπάλληλο διευθυντή. Κάποια στιγμή πρέπει να παρέμβει. Αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση λέει για αξιοκράτη, θα πρέπει να το δούμε. Στην πράξη. Αν ήταν αξιοκρατή τα πράγματα, θα βγαίναμε εμείς να φωνάζουμε για ποιο λόγο.
0: Για διάφορους λόγους φωνάζουμε διάφοροι άλλοι και μας λένε μονοκούς. Τώρα τι συζητάμε αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, χαριτολογώντας το λέω. Χαριτολογώντας το λέω, κύριε Σκούλα.
1: Κάθε λέω, οι εργαζόμενοι με γνωρίζουν πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος που θα κάνω πολιτική. Κάνω σοβαρά πράγματα γιατί. Τις συνθήκες.
0: Εντάξει, είστε μέλος του συνδικάτου, άρα κάνετε πολιτική έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι. Έχει τεθεί το ωράριο των οδηγών πανευρωπαϊκά, να μειωθεί το ωράριο των οδηγών. Δεν το βάζουμε ένα πρωί και λέμε, α, θα κάνουμε μια αντιπολίτευση. Ας πούμε στον οδηγό να δουλέψει 5 ώρες. Όχι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν εγκεφαλικά, υπάρχουν καρδιές.
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχετε εικόνα να δείτε πόσες ώρες δουλεύουν οι οδηγοί.
1: Δουλεύουν και 7 ώρες, αλλά και διαλύματα. Το λέει καταρχήν η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο σας, είπατε 7 ώρες ναι. Και...
1: 7 ώρες και κάνουν δύο διαλύματα.
0: Δύο διαλύματα.
1: Εδώ πέρα ο δικός μας χάνει και διάλειμμα. Δηλαδή δεν κάνει. Υπάρχουν βάρδιες στις οποίες ο οδηγός δεν προλαβαίνει να κάνει διάλειμμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό με 40 βαθμούς. Εντάξει, ας αφήσουμε έτσι τότε. Να μην μιλάει κανείς, για να μην χαλάσουμε την εικόνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και
0: να
1: είστε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Εμείς που είστε εδώ.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα μας, την προ-προηγούμενη εβδομάδα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους που δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι δύσκολες συνθήκες για τις πυρκαγιές που τώρα πια καταμετράμε τις συνέπειές τους. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των αυτοψιών δείχνει 325 ελέγχους στις πυρόπληκτες περιοχές, 118 κτίρια κρίθηκαν επικίνδυνα και κατεδαφιστέα και 119 χρειάζονται επισκευές. Η πρόγνωση λέει πάλι υψηλές θερμοκρασίες σε επόμενες μέρες, αλλά και ενίσχυση των μελτεμιών. Θα ανέβουν πάλι οι άνεμοι. Οπότε απευθυνθήκαμε στους ειδικούς και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, είναι φυσικός μετεωρολόγος και συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες και εμάς που φεύγουμε με άδεια και εσάς που μένετε πίσω. Τέλος πάντων, να δούμε γενικώς τι μας περιμένει, τι θα βρούμε μπροστά μας. Κύριε Βουγιούκα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες ξανά. Ήδη σήμερα, δηλαδή, ναι. Και χθες και σήμερα ήταν λίγο πιο ζεστά από τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε έτσι μια σταδιακή μικρή άνοδο μέρα με τη μέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή οι μέγιστες, μέχρι τώρα βέβαια που είναι νωρίς ακόμα, έχουν φτάσει σε αρκετές περιοχές στους 37 βαθμούς και το Κρανίδι στην Αργολίδα έχει ξεπεράσει στους 38. Ναι, θα δούμε μια άνοδο. Λοιπόν, θα δούμε 38.
0: Θα πάμε σε καύσωνα δηλαδή.
1: Δεν θα πάμε σε καύσωνα με την έννοια του γενικευμένου καύσωνα σε όλη τη χώρα.
0: Στα δυτικά θα έχει πρόβλημα μεγαλύτερα.
1: Ναι, θα είναι, θα είναι τοπικά συνθήκες καύσωνα. Θα είναι, δηλαδή, θα συνεχίσουμε να είμαστε ζεστά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θα δούμε τοπικά 40 το Σάββατο και τοπικά πάνω από 40 την Κυριακή. Φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο περιοχές όπως το εσωτερικό της Θεσσαλίας, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Νότια Πελοπόννησος και τα δυτικά υπηρωτικά και πάλι προς το Αγρίνιο, προς την Άρτα, δηλαδή αυτές οι περιοχές.
0: Εκεί έτσι και αλλιώς είναι ζεστές περιοχές αυτές, όπως και, ναι. Όπως και η Αργολίδα είναι πολύ ζεστή περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι δηλαδή ζεστές και ο κάμπος της Μακεδονίας φαίνεται αρκετά ζεστός και τμήματα της Θράκης. Να πω ότι αυτό θα συνδυαστεί με ανέμους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ το Μελτέμι, το οποίο από τη Δευτέρα θα ενισχυθεί και λίγο, θα έχουμε 6 με 7. Ενδεχομένως να δούμε τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ μέσα στην εβδομάδα.
0: Δεν θα είναι πάντως οι συνθήκες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τόσο ισχυροί άνεμοι.
1: Ναι, δεν θα φτάσουμε,
0: δεν θα φτάσουμε εκεί. Το λέω με φόβο, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, την περασμένη εβδομάδα, ενώ στον μέσο άνεμο, εκεί που μετράμε δηλαδή τα μποφόρ, δεν ήταν σταθερά σε επίπεδα, πώς να το πω, πολύ δύσκολα. Οι ρηπές όμως της περασμένης εβδομάδας ήταν πάρα πολύ ισχυρές, ξεπερνούσαν πάρα πολύ το μέσο άνεμο και δημιούργησαν προβλήματα παντού. Τώρα βέβαια με το Μελτέμι να πούμε θα πέσει 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία από Δευτέρα στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή θα έχουμε 36-37, τοπικά 38. Όμως καθώς αυτός ο άνεμος του Μελτεμιού στρέφεται προς τη Δυτική Ελλάδα, θα θερμάνει τη Δυτική χώρα, η οποία θα διατηρηθεί ψηλά όλες τις ημέρες, δηλαδή φαίνεται όλη την εβδομάδα, 38 με 39 και τοπικά 40 στα δυτικά, και σε τμήματα της βόρειας χώρας, όπως οι βοριάδες θα περνούν πάνω από ορεινούς όγκους, και στο Ανατολικό Αιγαίο βλέπουμε υψηλές θερμοκρασίες, απλά θα είναι περίπου στα σημερινά επίπεδα, θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο, θα πέσει λίγο από Δευτέρα. Η Δυτική Ελλάδα όμως θα παραμείνει συνεχώς υψηλά και καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή και το Σαββατοκύριακο και η νέα εβδομάδα. Δηλαδή δεν έχουμε περιθώρια και για, να το πω, απροσεξίες όπου υπάρχουν.
0: Ναι, το νου μας να έχουμε, αυτό που λέμε κάθε φορά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, όλοι
0: τα αυτονόητα είναι, θα πρέπει να ξαναπούμε.
1: Ναι, είναι αποδεδειγμένο ότι πολλές πυρκαγιές ξεκινούν και από λάθη. Οι υπερεκτιμήσεις ή οι απροσεξίες.
0: Εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει και η ΔΕΗ από την πλευρά της ΟΔΔΕ να κάνει αυτά που πρέπει με τα καλώδια, γιατί είδαμε ότι είναι ένα υψηλό ποσοστό των πυρκαγιών που έχουν προκληθεί από τα καλώδια.
1: Είναι διαχρονικά.
0: Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, αλλά υπάρχει και η άλλη ευθύνη.
1: Ναι, ναι, βέβαια, είναι διαχρονικά γνωστό ότι το δίκτυο
0: δημιουργεί προβλήματα.
1: Προκαλεί πυρκαγιές, δεν είναι κάτι άγνωστο.
0: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όχι.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι και μόνο ελληνικά αυτά τα προβλήματα, έτσι, αλλά
0: εντάξει,
1: ο καθένας,
0: ας κοιτάξουμε τα δικά μας
1: από τη θέση του, ο καθένας οφείλει να αντιμετωπίζει αυτό, να κάνει αυτό που πρέπει και μπορεί.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιούκα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

μας παθεί τέλος για σήμερα, τέλος για αυτή την εβδομάδα, τέλος για μένα το καλοκαίρι, μάλλον η εργασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σας αποχαιρετώ σήμερα, θα λείπω για 2 εβδομάδες, από Δευτέρα θα είναι η Ελεονόρα Ορφανίδη εδώ στη θέση της, Αραντά με σπαθή θα υπάρχουν στο πρόγραμμα του Αθήνα 984 κανονικά. Αν φύγετε να περάσετε καλά, αν δεν φύγετε να προσπαθήσετε να περάσετε ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά, να σας προσέχετε, να μετρηθούμε όταν θα ξαναγυρίσουμε όλοι και να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας, να μην λείπει καμία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Συνεχίζουμε με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Η προοπτική ηλεκτρικής διασύνθεσης Ελλάδας-Κύπρου φαίνεται πως παράγει ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην Άγκυρα. Δεν πέρασε απαρατήρητη η αντίδραση της Τουρκίας χθες, μία μόλις ημέρα δηλαδή μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής Μυρίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο. 8 τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν 17 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σε μια περίπτωση μάλιστα κατεγράφει εικονική αερομαχία. Ακολούθησε αναχέτηση και όλα τα προβλεπόμενα. Μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα και δοκιμασίες, η παρουσία του γαλλικού παράγοντα δίνει νέα όθηση στο έργο. Κατά τα φαινόμενα όμως δεν αποκλείεται να δοκιμάσει και τις αντοχές των εμπλεκομένων. Και σε μια τέτοια περίπτωση η Αθήνα οφείλει, εκτός από ήρεμα νερά τα οποία Πολάκης επικαλείται, να είναι προετοιμασμένη και για φουσκοθαλασσιά. Το μεγαλόπνο project βγαίνει από το σιρτάρι. Μένει να δούμε τώρα αν στις προθέσεις της Άγκυρας είναι να βγάλει και πάλι πολεμικά ή γύροντας παράλογες απαιτήσεις εντός του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Στο αρχείο παραμένει όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών με διάταξη του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα για εκ νέου διενέργεια έρευνα της υπόθεσης. Την Τρίτη το πρωί απολογείται η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση της Μαρφή. Νωρίτερα η κατηγορούμενη είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, καθώς διέμενε στη Βρετανία. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών στη Δυτική Αττική με εντατικούς ρυθμούς και η καταγραφή της καταβολής και καταβολή αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ σε αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήκησαν από την πυρκαγιά. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη φωτιά που επεκτάθηκε και στην Αττική. Προφυλακιστρέει οι τρεις κατηγορούμενοι. Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελστάτ. Κριτική της αντιπολίτευσης για το ελληνικό αίτημα ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Η κυβέρνηση φορτώνει στους πολίτες το κόστος της αποτυχίας της. Στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων σχολιάζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν μπορούν να σβήσουν 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοκαριστικές εικόνες από τροχαίο δυστύχημα στις Έρεους όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και γιος τη στιγμή της φοδρής σύγκρουσης του αυτοκίνητου με φορτηγό, κατέγραψε ο οδηγός του βαρέου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Προειδοποίηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ενδέχεται να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτους μέλους της συμμαχίας μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Νέο κύμα καύσων αγωνατίζει στην Ευρώπη. Κόκκινος συνεγερμός στην Ιταλία με ρεκόρ ζέστη στους 48 βαθμούς. Στα ύψη ο Ιδράργυρος και στην Αυστρία έδειξε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική έθριος αύριο, ο καιρός άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Ξεκινάμε με μια σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία με διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, δεν ανασύρεται. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα, να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε, μια ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη. Δεν ανασύρεται λοιπόν η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά τα σχετικά αιτήματα που έχουν προηγηθεί από 4 άτομα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αφού αξιολόγησε 4 διαφορετικά αιτήματα, μεταξύ αυτών να θυμίσουμε και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με κοινό παρονομαστή την διενέργεια νέας έρευνας για αυτή την σοβαρή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπου πολλές πτυχές της εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητες, έκρινε ότι η δικογραφία δεν πρέπει για νομικούς λόγους και τουλάχιστον επί του παρόντος να βγει από το αρχείο. Ας δούμε τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σε σχέση με το σκεπτικό του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος με χωριστές πράξεις αποφάνθηκε για κάθε ένα από τα 4 αιτήματα. Σε ό,τι αφορά το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ζητούσε την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσης του τηλεφώνου του, ο εισαγγελέας αποφαίνεται ότι επί της ουσίας δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε μια νέα έρευνα, καθώς το κομμάτι αυτό είχε αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τόσο από τον πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, ο οποίος διενήργησε το πρώτο μέρος της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, όσο και στη συνέχεια από τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρέτησε πριν από λίγο καιρό.
0: Και Μίνα, αν μου επιτρέπεις εδώ, αν θυμάμαι καλά, και η προηγούμενη απόρριψη από πλευράς εισαγγελικών αρχών ήταν ότι τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους μέχρι τότε δεν είχαν να προσδώσουν κάτι περισσότερο στην ήδη διενεργηθήσα έρευνα. Και έτσι δεν είχε ανασυρθεί και την προηγούμενη φορά. Από το αρχείο φαίνεται ότι συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο εντός εισαγωγικών.
1: Στο ίδιο μοτίβο, έτσι ακριβώς. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν, επί της ουσίας απορρίπτεται και το αίτημα του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρτζη, ο οποίος είχε προσκομίσει μάλιστα συγκεκριμένα email στα οποία παρέμεναν στο κινητό του τηλέφωνο και έφεραν, όπως έχει υποστηρίξει, τον χαρακτήρα του απόρριτου. Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούριο ώστε να οδηγηθεί σε μια νέα έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα εκ μέρους του συναδέλφου μας Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος εκπροσωπεί πολλά από τα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι ο Ταλ Μπίλιαν, δηλαδή ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι εμπορεύτηκε το Predator με κρατικές οντότητες και υπηρεσίες, επειδή ακριβώς είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος, δεν μπορεί να εξεταστεί με βάση το ποινικό μας δίκαιο ως μάρτυρας. Επομένως, ακόμα και αν εξεταζόταν μια τέτοιου είδους κατάσταση, θα έμενε εκτός του πεδίου της δικογραφίας, και με το ίδιο περίπου σκεπτικό αποκλείει την εξέταση και 5 ακόμη υψηλόβαθμων προσώπων από την πλευρά της Intellexa, ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και επειδή σε βάρος τους έχει στραφεί με αγωγή ο κύριος Κουκάκης, ο εισαγγελέας λέει ότι δεν μπορούν να κληθούν με το ίδιο νομικό σκεπτικό να εξεταστούν ως μάρτυρες. Τώρα, Κατερίνα, να σου πω τι σηματοδοτεί. Έχουμε την εισαγγελική διάταξη αυτή που λέει ότι δεν πρέπει να αναστηθεί. Θα κρατήσουμε όμως δύο παραμέτρους. Θα κρατήσουμε ότι για νομικούς λόγους και το προς το παρόν. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όπως μας εξηγούν νομικές πηγές, αν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, εμφανιστεί ένα από τα θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και εισφέρει στη δικαιοσύνη καινούργια στοιχεία, τέτοια που να κριθούν ότι είναι ικανά να ξεκινήσουν μια έρευνα. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές επί της ουσίας τρεις αρχιοθετήσεις δεν εμποδίζουν την δικαιοσύνη να βγάλει από το αρχείο την δικογραφία, γιατί η διάταξη αρχιοθέτησης δεν είναι ένα αμετάκλητο βούλευμα που θα αποτελούσε ένα πιθανό νομικό εμπόδιο στην ουσιαστική μελλοντική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Άρα κρατάμε αυτό το ένα στοιχείο.
0: Ότι αρχιοθετείται, αλλά δεν κλείνει τελεσίδικα, εάν και εφόσον υπάρχουν νέες κινήσεις νομικές από θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών που μπορούν να εισφέρουν νέα δεδομένα και στοιχεία τα οποία είναι ικανά να εκκινήσουν μια νέα έρευνα ενδεχομένως, Μίνα, μας λες.
1: Ακριβώς αυτό, και βεβαίως να προσθέσουμε εδώ και δύο ακόμη παραμέτρους σε αυτήν την μεγάλη δικαστική πολιτική εξίσωση που ακούει στο όνομα τηλεφωνικής.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις, διότι οι κραδασμοί και σε πολιτικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ μεγάλοι και ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν και εφόσον θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς των πολιτικών κομμάτων. Ναι, Μίνα.
1: Έτσι και πολλό δε μάλλον, καθώς σε αυτή την περίπτωση είχαμε και κρίση δικαστική. Έστω και αυτού του επίπεδου, δηλαδή όχι του αμετάκλητου επίπεδου, που αφορούν όμως δύο πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Σπύργη και τον κύριο Σαμαρά.
0: Άρα
1: έχουμε να προσθέσουμε δύο κρίκους. Ο πρώτος κρίκος που θα έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, Κατερίνα, κατά την άποψή μου, με βάση και όσα προηγήθηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, είναι η εκδίκαση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας στις 11 Δεκεμβρίου, όπου εκεί πια θα έχουμε την επανεξέταση της υπόθεσης στην ουσία της για τους τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί σε πολύμινες ποινές φυλάκισης με βάση την πρωτόδικη απόφαση. Και άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι κατηγορούμενοι τηρήσουν την ίδια στάση, αν δηλαδή επιλέξουν να εκπροσωπηθούν από δικηγόρους ή τουλάχιστον ο Ταλ Ντίλιαν, που έχει δώσει και πρώτα δείγματα γραφής, θελήσει να εμφανιστεί στο δικαστήριο, να απολογηθεί και να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του τεθούν και να εισφέρει ίσως στοιχεία τέτοια που θα είναι ικανά να οδηγήσουν σε νέες έρευνες. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο του 2027 έχουν προσδιοριστεί οι πρώτες 8 αγωγές από θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών που στρέφονται κατά των καταδικασμένων πρωτοδίκως επιχειρηματιών, ζητώντας αποζημιώσεις. Και εκεί είναι αλήθεια ότι περιγράφονται πραγματικά περιστατικά από πρόσωπα που δεν είχαν καν παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας στην πρωτόδικη δίκη, που σύμφωνα με νομικούς είναι και αυτά ικανά, αν κριθεί βεβαίως από το αρμόδιο αστικό δικαστήριο, να διαβιβαστούν στην εισαγγελία και να οδηγήσουν στην επανέναρξη μιας νέας έρευνας.
0: Μάλιστα.
1: Με εκείνο και μετά θα σου έλεγα ότι ακόμα και από το αρχείο της υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί να μιλά σε πολλά και διαφορετικά δικαστικά επίπεδα.
0: Έτσι, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Μίνα Μουστάκα, η δικαστική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω θερμά για την άμεση ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής και αυτοψίας στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η επιτάχυνση της καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στο μεταξύ, στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία από το δίκτυο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε, σας θυμίζω, στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Προφυλακιστές ακρίθηκαν 3 άτομα. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η επόμενη μέρα των μεγάλων πυρκαγιών ξεκινάμε την καταγραφή των πληγών που άφησαν πίσω τους οι φλόγοι στην Αντικοβιωτία, στο Ρέθμο, στην Αχαΐα και στην Αργολίδα. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια με τα πρώτα στοιχεία να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, κυρίως στην Δυτική Αττική. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 325 έλεγχοι σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο βάρος των αυτοψιών έπεσε στην Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική άφησε πίσω της τις περισσότερες ζημιές. Συνολικά γίνανε 206 αυτοψίες σε κτίρια, με 57 κτίρια να χαρακτηρίζονται κατάλληλα για χρήση, 65 να χρειάζονται επισκευές και 74 να κρίνονται προσωρινά ακατάλληλα. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές του Πόρτο Γερμενού, τη Ψάθας και του Λεποχωρίου, οι οποίοι οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιπέτωποι με ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι στη Βιωτία που ξεκίνησε η πυρκαγιά πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες με ένα κτίριο να χαρακτηρίζεται πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα. Να πούμε ότι συνολικά διενεργήθηκαν 325 έλεγχοι και από τα 88 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, δηλαδή κατάλληλα για χρήση, 119 κίτρινα με ανάγκη επισκευών, ενώ 118 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Όπως είπαμε, οι μεγάλες καταστροφές ήταν στη Δυτική Αττική. Να πούμε εδώ ότι η επόμενη φάση είναι η αποκατάσταση και η στήριξη των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γι' αυτό οι Δήμοι καλούνται να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τους απαραίτητους φακέλους ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες της κρατικής αγωγής προς τους πληγέντες. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, χτες στα δικαστήρια Θήβας αποφασίστηκε η προφυλάξη των κατηγορουμένων που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Όπως αποφασίστηκε στη φυλακή, οδηγούνται.
0: Τρεις προφυλακιστές είναι.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος της Λίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας του Αιωλικού Πάρκου μετά από τις πολύ ωραίες απολογίες ενώπιον της ανακρίνειας Θήβας.
0: Και αυτό με φόντο βεβαίως να υπενθυμίσουμε τα
2: όπλα της ανακρίνειας Θήβας.
0: Και αυτό με φόντο βεβαίως να υπενθυμίσουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που

0: περιοχή μετά από την εισαγγελική παρέμβαση.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δύσκολες όμως είναι και οι συνθήκες για τους υπαλλήλους καταγραφής των ζημιών, καθώς η σχετική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη και οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας, αρκετές περιπτώσεις ακόμη και με δικά τους μέσα. Ο Γιώργος Τσιρώνης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, μίλησε στον Αθηναίο 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη. Για να τον ακούσουμε.
2: Οι συνάδελφοι μετακινούνται συχνά σε πληγήσεις περιοχές μέσα σε ακραία ζέστη, σκόνη, καμέλια, υλικά, πλημμυρισμένα κτίρια ή περιοχές με αυξημένους κινδύνους. Εμείς γι' αυτό έχουμε θέσει πολύ σοβαρά το θέμα της υγείας και της ασφάλειας. Ζητάμε μέσα ατομικής προστασίας, ασφαλείς μετακινήσεις, όρια στην εξάντληση, κατάλληλη διαμονή, γιατί όταν γίνεται ένα συμβάν και είναι μακριά από εκεί που ζούμε, μπορεί να μείνουμε μέρες ή και μήνες εκεί, και οργανωμένο πρωτόκολλο για τις αποστολές. Η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνεται με κίνδυνο την υγεία των ίδιων των εργαζομένων. Υπήρξαν νέοι συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ειδικά παπούτσια, κάποιες μάσκες οι οποίες μπορεί να ήταν λίγο παλιές. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια να έρθουμε υλικά στην υπηρεσία. Τα έχουμε θέσει αυτά στην ηγεσία και περιμένουμε αποτελέσματα. Υπάρχουν μηχανικοί διάφορων ειδικοτήτων, μηχανολόγοι, πολιτικοί, χημικοί. Το 70% της υπηρεσίας μας, από το σύνολο δηλαδή 430 εργαζομένων, διοικητικοί και μηχανικοί, δουλεύουν ως συμβασιούχοι εδώ και ως 8 χρόνια. Η συνεχής ανασφάλεια οδηγεί ήδη σε αποχωρήσεις εξαιρετικά εμπειρών συναδέλφων, αποδεινώνοντας τον κρατικό μηχανισμό την ώρα που απαιτείται η μέγιστη ετοιμότητα. Και το Υπουργείο μας βασικά ποτέ δεν είχε οργανόγραμμα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θέλουμε να ολοκληρωθεί άμεσα το οργανόγραμμα, ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική δομή και οι ανάγκες της υπηρεσίας και όλου του Υπουργείου. Μιλάμε δηλαδή για 880 περίπου άτομα στο Υπουργείο, σχεδόν τα 600 είναι ειδόχου εργαζόμενοι. Δεύτερον, θέλουμε να υπάρξει ουσιαστική στελέχωση, μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Και τρίτον, να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία των εργαζομένων που υπηρετούν τόσα χρόνια σε τόσα συμβάντα, σε τόσες καταστροφές, σε τόσες πόλεις, θα αναγνωριστεί πραγματικά.
1: Αγωνία υπάρχει επιπλέον και για τις εργασίες αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν επίσης με ταχύς ρυθμούς. Ο Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μίλησε επίσης στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
3: Έχουμε μια σημαντική φυσική καταστροφή στο δασικό οικοσύστημα, κυρίως της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Έχουμε μια έκταση καθαρού δάσους 95.000 στρεμμάτων με πολλές όμως άκαυτες εκτάσεις μέσα, την οποία πρέπει άμεσα σε πρώτο χρόνο να αποκαταστήσουμε και κυρίως σε πρώτο στάδιο να περιφρουρήσουμε και να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Προφανώς το αμέσως επόμενο στάδιο θα είναι και η ανάταξη του δάσους. Φωτιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σίγουρα σειρά από συνθήκες και παραλήψεις του παρελθόντος και προφανώς η κλιματική κρίση που έχει επιδεινώσει τα φαινόμενα αυτά, ενδεχομένως και σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις εντείνουν το φαινόμενο και έχουμε ταχύτερες και πιο καταστρεπτικές πυρκαγιές. Θέλουμε να μην αισθανθεί κανείς πολίτης της Δυτικής Αττικής ότι μένει μόνος του και προφανώς όλοι οι οικισμοί οι οποίοι επλήγησαν να θωρακιστούν αντιπλημμυρικά σε πρώτο στάδιο και αντιδιαβρωτικά, και από εκεί και πέρα να δούμε κάτι το οποίο θα είναι εφικτό από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αρχίσουν αυτά τα έργα, αφού πρώτα δούμε πόση έκταση και τι ποιότητα έχει αυτή η καταστροφή, δηλαδή τι είδους δασικό οικοσύστημα έχει επακριβώς πληγεί προκειμένου να προχωρήσουμε στην αποκατάστασή του.
1: Και ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο των συνεντεύξεων όλες τις προηγούμενες μέρες με εκπροσώπους και στελέχη πολιτικών κομμάτων στον απόϊχο πάντα των καταστροφικών πυρκαγιών, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδριανέ.
4: Μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου, και καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
1: Να είστε καλά. Ήτανε ομολογουμένος, εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Πολύ δύσκολες ημέρες που αφήσαμε πίσω μας, θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς και χαμένος φυσικός πλούτος, όπως επίσης και περιουσίες. Να εστιάσουμε ωστόσο λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Έχουμε εικόνα για τις περιοχές που επλήγησαν και ό,τι αφορά την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
4: Βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω, όλα τα άλλα μπορούμε να τα στηρίξουμε, να τα επανορθώσουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που επλήγησαν. Δεν μπορούμε βεβαίως να φέρουμε πίσω τους

0: στους ανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, και πάντα πρέπει να αποτείνουμε φόρο πραγματικά τιμής και στους πυροσβέστες και στα άλλα δύο στελέχη της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την δύσκολη στις δύσκολες συνθήκες. Όπως ακούσαμε και πριν, η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει και δημιουργεί όλο ένα και πιο ακραίες συνθήκες, και γι' αυτό απαιτεί και από μας, από όλους μας, και βλέπουμε από τα στοιχεία ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στις συλλήψεις. Όπως βλέπετε, οι περισσότερες είναι πυρκαγιές από αμέλεια. Πρέπει δηλαδή όλοι, όταν είναι συνθήκες συγκεκριμένες, να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Και βεβαίως η πολιτεία στέκεται δίπλα και από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στους πληγέντες αγρότες και εκτινοτρόφους, γιατί το κομμάτι με το τμήμα, με τις κατοικίες, τα χτίσματα, ήδη οι καταγραφές έχουν
1: έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, το αναφέραμε νωρίτερα κι εμείς.
0: Βεβαίως. Και βεβαίως θα υπάρξουν οι αποζημιώσεις προβλεπόμενες. Εκεί είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο συνάδελφος, που έχει την πολιτική προστασία και την κρατική αρρωγή. Θα τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Εμείς τρέχουμε γρήγορα τις διαδικασίες για τη στήριξη των πληγέντων, όπως είπα, αγροτών και εκτινοτρόφων.
1: Άρα εκεί έχουμε άλλα κλιμάκια τα οποία ασχολούνται.
0: Είναι κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Από την πρώτη στιγμή, μόλις έγινε η κατάσβεση των πυρκαγιών στα σημεία, είτε είναι Ρέθινο, είτε είναι Βιωτία και Αττική, είτε είναι Αργολίδα, γιατί και εκεί είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Έχουν πληγεί πράγματι αγρότες, αγροτικές καλλιέργειες και εκτινοτρόφοι, ιδιαίτερα καλλιέργειες ελιάς, ελαιοκαλλιέργειες σε μεγάλο βαθμό. Τα κλιμάκια, όπως είπα, είναι από την πρώτη στιγμή, καταγράφουν τις ζημιές, έχουν γίνει οι διαδικασίες αναγγελίας, γιατί πρέπει να ακολουθήσουν οι δηλώσεις από τους πληγέντες στους κατόπους δήμους, γιατί πρέπει να γίνουν τα πορίσματα τα εξατομικευμένα πλέον στις καλλιέργειες, για να πάρουν τις αποζημιώσεις και τη στήριξη που θα τους δοθεί, γιατί ανάλογα την καλλιέργεια, ανάλογα για παράδειγμα την ηλικία του δέντρου, αν είναι μια ελιά, πόσο παραγωγή είναι, η καταστροφή αν είναι ολική ή αν είναι μόνο τα κλαδιά. Παίζει ρόλο λοιπόν στο τελικό ποσό της αποζημίωσης
1: και οι ιδιαιτερότητες που θα πάρουν, που καταγράφονται,
0: του φυτικού κεφαλαίου δηλαδή, ή βέβαια του ζωικού, είναι τελείως διαφορετικό. Καταγράφονται τα ζώα που πέθαναν και αποζημιώνονται, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο αποζημίωσης.
1: Κύριε Ανδριανή, από τη στιγμή που θα περατωθεί η διαδικασία που μας περιγράψατε και μέσω Δήμων και τα λοιπά, η καταβολή των αποζημιώσεων σε πόσο χρόνο θα γίνει, γιατί αυτό ενδιαφέρει προφανώς άμεσα τους πυρόπληκτους.
0: Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν καταρχήν γρήγορα τα πορίσματα, γιατί όπως είπα χρειάζεται εξατομικευμένη συγκεκριμένη δηλαδή περιγραφή και καταγραφή συγκεκριμένη, εξατομικευμένη. Αυτό εξαρτάται και από τους συνανθρώπους μας, τους πολίτες μας που επλήγησαν, να πάνε γρήγορα λοιπόν να κάνουν τις διαδικασίες, τις αιτήσεις, και θα είναι πολύ γρήγορα τα συνεργεία για να κάνουν την διαδικασία που προβλέπεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε οπωσδήποτε, και είναι υποχρέωση μας, να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό, αφού ολοκληρωθούν και έχουμε πλήρη όμως εικόνα της ζημιάς και, όπως είπα, και στις καλλιέργειες, αλλά και έχει διάφορους παράγοντες η αποζημίωση που θα
1: άρα
0: γίνει.
1: Άρα δεν μπορείτε να μου πείτε και συγκεκριμένα ποσό, γιατί
0: αυτή τη στιγμή μόλις ολοκληρωθούν τα πορίσματα θα μπορέσω να σας πω. Μόλις έχουμε τα πορίσματα θα μπορέσω να σας πω.
1: Ούτε τα ποσά με τα οποία θα αποζημιωθούν, γιατί όπως είπατε παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωση.
0: Υπάρχουν όμως προβλέψεις συγκεκριμένες, πόσο αποζημιώνεται ένα δέντρο παραγωγικό, αν έχει, όπως είπα πριν, αν έχουν κατασταθεί τα κλαδιά του ή και ο κορμός του και χρειάζεται εγκρίζωση. Mm-hmm. Ή θέλει κάποια άλλη διαδικασία κλαδέματος. Είναι τελείως διαφορετικά λοιπόν ο τρόπος και το ποσό που αποζημιώνεται σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή
1: συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Συγκεκριμένα, ναι. Ποσά. Συγκεκριμένα mm-hmm. ποσά. Συνολικά καταγεγραμμένα είναι, υπάρχει κανονισμός που προβλέπει πόσο αποζημιώνεται και πώς αποζημιώνεται κάθε δέντρο που έχει καταστραφεί ή έχει καεί.
1: Κύριε Ανδριανέ, σας άκουσα νωρίτερα να αναφέρεστε και εσείς στο θέμα της κλιματικής κρίσης. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είναι ακραίες. Πλην όμως πρέπει πια να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, όπως επίσης και η πολιτεία. Ακούω την κριτική της αντιπολίτευσης ότι είναι ένα άλοθη η κλιματική κρίση, πίσω από την οποία η κυβέρνηση κρύβει λάθη και παραλήψεις. Και στέκονται, για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, ειδικά στο πεδίο της πρόληψης, όπως αναφέρουν επί παραδείγματι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και δι' της αξιωματικής, οι πόροι κατευθύνονται με τεροβαρύ τρόπο, δηλαδή ένα 70 με 80% στην καταστολή και μόνο ένα 20 με 30% στην πρόληψη. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και δεν είναι πρόσχημα. Όταν όλοι οι επιστήμονες μιλούν για κλιματική κρίση, προφανώς κάποιο λάθος κάνει η αντιπολίτευση να λέει ότι δεν είναι κλιματική κρίση που δημιουργεί τις πιο ακραίες, όλο πιο ένα, πιο μεγαλύτερες, πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό που πράγματι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση πολιτικής προστασίας που το έχουμε κάνει όμως και σε ευρωπαϊκή συνεργασία. Ήδη δηλαδή αν δείτε τις δυνάμεις από το 2019 των πυροσβεστών μέχρι σήμερα mm-hmm. έχουν αυξηθεί. Τα μέσα τα εναέρια είναι πολύ περισσότερα. Ήδη έχουμε μπει στο πρόγραμμα παραγωγή έγινε η επανακίνηση της παραγωγής των νέων Καναντέρ και το πρώτο νέο αεροσκάφος από τα 22 που θα πάρει η Ευρώπη, τα 7 θα έρθουν στην Ελλάδα. Το πρώτο αναμένεται το 28, ένα νέο σύγχρονο αεροσκάφος. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά και με το Αντινέρο το πρόγραμμα που μετά από πάρα πολλά χρόνια έγινε αυτό το πρόγραμμα πρόληψης και έγιναν καθαρισμοί δασών, έγιναν ζώνες. Έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Εδώ πάλι ακούω την κριτική ότι πόσο έγιναν οι παρεμβάσεις, με ποια κριτήρια η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, υπήρξε επιστημονική ιεράρχηση κινδύνου επί παραδείγματι.
0: Προφανώς οι παρεμβάσεις γίνονται με κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί δηλαδή χωρίς κάποιο σχεδιασμό, χωρίς κάποια πρόταση να προχωράς και να υλοποιείς προγράμματα τα οποία μάλιστα χρηματοδοτούνται είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια ή από τον εθνικό προϋπολογισμό είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο τηρείται και πιστεύω ότι έχει συμβάλει mm-hmm. όλη αυτή η προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης σε μεγάλο βαθμό. Όμως μην ξεχνάμε ότι ήταν πραγματικά ακραίες οι συνθήκες και δεν το παραδέχεται προφανώς η αντιπολίτευση, αλλά όλοι ακούσαμε και βλέπαμε τους ανέμους και τους συναδέλφους σας που ήταν στο πεδίο και κάλυπταν το ρεπορτάζ αυτές τις δύσκολες μέρες. Mm-hmm. Έτσι βλέπαμε λοιπόν τους ανέμους και με μεγάλη ταχύτητα δημιουργούσαν όλες αυτές τις συνθήκες ώστε να γίνει η επέκταση, αλλά και τη μάχη που έδιναν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κυρίως και οι εθελοντές και όλοι βέβαια.
1: Επειδή έτσι. Κάθε χρόνο και κάθε καλοκαίρι όμως στείνουμε να ζούμε τον ίδιο εφιάλτη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κύριε Ανδριανέ, αυτό επί του πεδίου μας λέει ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό στον τρόπο διαχείρισης και πρόληψης των πυρκαγιών, έτσι
0: κύριε
1: δεν είναι?
0: Νομίζω ότι τα φαινόμενα πλέον τα είδαμε τη Γαλλία, είδαμε την Ισπανία, είδαμε στη Γερμανία, είδαμε ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Δεν διαφωνώ, λοιπόν, αλλά δεν πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την μεθοδολογία μας.
0: Και προφανώς οι αρμόδιοι σίγουρα κάνουν αυτό που πρέπει και ήδη δουλεύουν στις νέες συνθήκες. Και η πολιτεία από την άλλη μεριά χρηματοδοτεί αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία, είτε είναι Ταμείο Ανάκαμψης είτε άλλου είδους κονδύλια, για να κάνει και την πρόσληψη και την κατάσβεση και βεβαίως να στηρίξουμε τους πληγέντες σε αυτή την καταστροφική έτσι, πυρκαγιά και σε, κάθε δύσκολη, γιατί έχουμε βεβαίως καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έχουμε τις πλημμύρες το χειμώνα, δηλαδή η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν δεν ερημηνεύσεις για το ένα,
0: και
1: μετά
0: αυτό,
1: θα βρεις μπροστά σου το άλλο.
0: Είδατε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου, ήδη ανακοίνωσε τα μέτρα για τις διαβρώσεις και όλο αυτό το πλαίσιο που χρειάζεται την επομένη της πυρκαγιάς. Και ο Πρωθυπουργός είναι, και εντολές του είναι συγκεκριμένες. Σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε όλοι στην κυβέρνηση.
1: Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro της ΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τις ενισχύσεις των αγροτών. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία της και για τη χρονική καταβολή των ενισχύσεων που ενδιαφέρουν για πολύ τον αγροτικό κόσμο?
0: Αυτή λοιπόν η νέα πλατφόρμα καταρχήν ήρθε σε συνέχεια της μεγάλης μεταρρύθμισης που έχουμε ξεκινήσει με την παγωγή του πρώην ΕΠΟΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε πλέον με διαφάνεια και δικαιοσύνη, και αυτό το είδαν οι αγρότες μας τις πρόσφατες, πριν από λίγο, πριν ένα μήνα περίπου, όταν έγιναν οι πληρωμές, ότι πραγματικά πήραν χρήματα που δικαιούνται χωρίς να, τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν είναι παραγωγοί, δεν είναι αγρότες, δεν είναι κτηνοτρόφοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη πλέον μεταρρύθμιση και αυτή η πλατφόρμα, το MyAgro, που είναι μέσα στην, στην πλατφόρμα τη γενικότερη της ΑΔΕ, που πλέον όσο δεν λέω ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται όλες τις ενισχύσεις τις αγροτικές και την καταβολή και τις πληρωμές. Λοιπόν, αυτό που καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα ήταν πράγματι με διαφάνεια να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, το οποίο ήταν απαραίτητο. Αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, είναι μια διαδικασία συμπλήρωσης, είναι πιο απλή. Έχουμε δώσει δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς ώστε να συμπληρώνεται σωστά η αίτηση, αν δεν μπορεί κάποιος να την συντάξει, να μην την υποβάλει μόνος του. Παίρνει όλα τα αρχεία, τα στοιχεία από το χρηματολόγιο, από τα στοιχεία της υπολογής αρχής και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου όσοι υποβάλλουν, 31 Οκτωβρίου θα πληρωθούν όσα δικαιούνται. Όσοι δεν υποβάλλουν μέχρι 15 Οκτωβρίου, 15 Σεπτεμβρίου, έχουν περιθώριο μέχρι 16 Οκτωβρίου, που θα είναι και η τελική ημερομηνία, αλλά η πληρωμή τους θα γίνει τέλος Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου.
1: Κύριε Ανδριανέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Γιατί ακούω ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποιο μπέρδεμα, ας το πω έτσι, ή να καθυστερήσουν λόγω του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑ, που σχετίζεται υπό μία έννοια με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ, για το οποίο. Εκεί θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, κάποια προσκόμματα? Για εξηγήστε μας εντάχει περιεκτικά.
0: Η καταρχήν που έχουμε, γιατί και αυτή η πλατφόρμα και αυτή η εφαρμογή είναι της ΑΔΕ, προχωράει η διαδικασία λοιπόν και για τη σύνταξη αυτού του σημαντικού Μητρώου, που εκεί θα έχει όλα τα ακίνητα και τη χρήση τους, είτε είναι χτίσματα είτε είναι αγροτικές καλλιέργειες. Όμως είναι ανεξάρτητα, δηλαδή μπορεί να αντλεί όταν ολοκληρώσει, όταν ολοκληρωθεί και το ΜΙΔΑ, το συγκεκριμένο δηλαδή πρόγραμμα, το ΟΣΔΕ στοιχεία επιπλέον, όμως μπορεί με τα στοιχεία τα υπάρχοντα να γίνει η κατάρτιση του ΟΣΔΕ και χωρίς, δηλαδή ήδη πληρώσαμε το 25 όπως ξέρετε με το παλιό σύστημα. Άρα γιατί να μην μπορούμε να
1: προχωρήσει και έτσι.
0: Κοιτάξτε, κύριε Παπασίλη, υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια. Θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα ίσως που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα. Όμως είμαστε εδώ και είναι και ο κύριος Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, το Υπουργείο, ο κύριος Χινάς και όλη μας η πολιτική ηγεσία, και ο συντονισμός από τον κύριο Χατζηδάκη, τον Κωστή, τον Αντιπρόεδρο, και με τις συντολές του Πρωθυπουργού να λύνουμε αυτά τα προβλήματα ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα της δίκαιης καταβολής και διαφανούς καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.
1: Ναι, γιατί το χρειάζονται πραγματικά οι αγρότες, διαφάνεια.
0: Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξουν όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΤΕ.
1: Και είναι μια μεγάλη συζήτηση, ίσως την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως, κύριε Ανδρία, ναι, σας ευχαριστώ.
0: Πάντως περνάμε σε μια νέα μέρα με δίκαιες καταβολές και με διαφάνεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τώρα, λίγο πριν από τη θερινή ανάπαυλα για το κυβερνητικό επιτελείο, ο Πρωθυπουργός θέτησε πρώτη προτεραιότητα το πεδίο των μεταρρυθμίσεων, για τις οποίες ήδη συζητήσαμε, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στα Χανιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών εκεί, επιλέγοντας για ακόμα μια χρονιά την ιδιαίτερη πατρίδα του. Πριν αναχωρήσει για την Κρήτη, φρόντισε να δώσει την τελευταία δημόσια εμφάνισή του στην παρουσία της πλατφόρμας MyAgro, να ξεκαθαρίσω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις διακοπές του, η οποία αναμένεται περίπου στις 20 Αυγούστου, mm-hmm. θα ξεκινήσουν οι πρώτες συνεδριάσεις και συσκέψεις εν όψη και τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή και υπουργών αλλά και στενών συνεργατών του κ. Μητσοτάκη. Στη Θεσσαλονίκη, πέρα από την καθιερωμένη παρουσίαση των βασικών εξαγγελιών για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών για την περίοδο 26-27, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και τους βασικούς άξονες της Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 είναι το βασικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο θα πάει προς τις κάλπες της άνοιξης του 27, όπως έχει σημειώσει ο Πρωθυπουργός, και την διαμόρφωσή της έχουν αναλάβει το αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και με τη συνδρομή του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Άκη Σκέρτσου. Στη φάση αυτή, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προτάσουν, διεκδικούν την τρίτη τετραετία, αφενός στηρίζοντας το αφήγημα της σταθερότητας mm-hmm. σε μια περίοδο κρίσιμη για τη διεθνή σκηνή.
1: Γεωπολιτική σκηνή, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και κατά δεύτερον, θα προτείνουν και θα παρουσιάσουν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος mm-hmm. και του δημογραφικού. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην ενίσχυση της περιφέρειας Μάλιστα. για να αντιμετωπιστεί η εγκατάλειψη της Πέδρου. Όλα αυτά θα αρχίσουν να διαμορφώνονται μετά τις 20 Αυγούστου και στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας εν όψη και των επερχόμενων εθνικών εκλογών.
1: Εν μέσω όλων αυτών έχουμε αντιδράσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση για το ελληνικό αίτημα ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, Παναγιώτη, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, έχουμε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία σημειώνει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση φορτώνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τους εθνικούς πόρους και στην πλάτη των πολιτών, γιατί δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα χρήματα που υπήρχαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, πολλούς από τους τομείς, όπως είναι η αποθήκευση, η εξοικονόμηση και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, mm-hmm. ήταν ενταγμένα στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν. Δεν πέρασε και έμειναν ανακλήρωτα έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ mm-hmm. που τώρα η κυβέρνηση με τη ρήτρα διαφυγής του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλιστα. ουσιαστικά τα φορτώνει στις πλάτες των πολιτών.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τον Κώστα Ράπτη για ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Εκεί θα περάσουμε τώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και να ξεκινήσουμε από την Ιταλία, όπου το Υπουργείο Υγείας έθεσε στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα για πρώτη φορά φέτος, που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης από την Τεργέστη μέχρι το Παλέρμο, γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του συνόλου των πληθυσμών. Του πληθυσμού και όχι μόνο των ευάλωτων μονάδων. Ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τροποποιείται και το ωράριο λειτουργίας των δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Στην Αυστρία, σε χωριό κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, καταγράφτηκε η θερμοκρασία 41,2 βαθμών Κελσίου, που αποτελεί το ιστορικό ρεκόρ για τη συγκεκριμένη χώρα, ενώ πρόβλημα αποτελεί και η σφοδρή ξηρασία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου ως τις 30 Ιουνίου το ύψος της βροχής σε εθνικό επίπεδο ήταν κατά 27% χαμηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Στην Ουγγαρία, όπου ήδη είχαν οδηγηθεί σε αναστολή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού PAX, που
4: χρηματοδοτεί με το 40% της ενέργειάς της στη χώρα λόγω της υποχώρησης των υδάτων του Δούναβη από τα οποία ψύχονται οι αντιδραστήρες, έχουν τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι η στάθμη ανέβηκε κατά 6% και αναμένεται επαναλειτουργία πλήρης του σταθμού. Στη Γερμανία εντείνονται οι φόβοι για τις επιπτώσεις της ξηρασίας στις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς η στάθμη του Ρήνου και άλλων ποταμών συνεχίζει να πέφτει. Στην νοτιοανατολική Γαλλία, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Βάρ για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης της μεγάλης σκοπιάς που έχει αποτεφρώσει περισσότερα από 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Και σε εμάς εδώ στα Βαλκάνια, στη Σερβία, οι πυροσβέστες πάλευαν να θέσουν υπό ελέγχο αρκετές εστίες δυτικά του Βελιγραδίου και στο Κράλιεβο. Ενώ στην Πολωνία οι αρχές αναγκάστηκαν να θέσουν εκτός λειτουργίας τους λιγνητικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Την Τρίτη το πρωί απολογείται η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα, κυρίες και κύριοι. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Χορογγυλέκο, η 46χρονη που έχει συλληφθεί για την υπόθεση Μαρφίν οδηγήθηκε στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, από που ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη Τρίτη, 11 του μήνος. Έξω από τα χαρακτηριστικά γραφεία υπήρχαν και λίγοι αλληλέγγυοι, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της κατηγορουμένης, η οποία νωρίτερα είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Βγαίνοντας από τα γραφεία της ανακρίτριας, της εισαγγελέως, ο συνήγορός της υπογράμμισε ότι η πελάτησά του δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή. Από τα πρώτα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει κάποια ταυτοποίησή της, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν ήταν μέσα στα επεισόδια, απλώς ήταν μία από τις 100.000 άτομα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί από οπτικό υλικό από την ημέρα του εμπρησμού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, και οι αρχές αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή της προέκυψε μετά από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες και εργαζόμενοι στην τράπεζα Μαρφίν δηλώνουν ότι το υπαριθμόν 7, δηλαδή η συγκεκριμένη ξανθιά με την πλεξούδα, ήταν εκείνη η οποία παρότρινε τους συντρόφους της, κάψτε τους, όταν διαπιστώσαν ότι μέσα στα γραφεία της τράπεζας υπήρχαν εργαζόμενοι.
1: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Drone και νέες τεχνολογίες στη μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης του Αιγιαλού. Είχαμε πάνω από 1.500 ελέγχους σε περισσότερες από 300 παραλίες. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ελέγχθηκαν περίπου 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτό στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και φυσικά για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των λουγουμένων στις παραλίες. Αρκετοί μάλιστα από τους ελέγχους, αναφέρομαι που έγιναν από τις κλιματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, έγιναν μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast ή τηλεφωνικά. Πάντως, επειδή ο φόβος των προστήμων φυλάει τα έρμα, οι παραβάσεις από πλευράς επιχειρηματιών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, είναι φέτος πολύ περιορισμένες σε σχέση με το παρελθόν, και ο λόγος έχει να κάνει και με το γεγονός που ανέφερες πως το νέο σύστημα ελέγχου στις παραλίες αξιοποιεί πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των παραβάσεων που αφορούν περιπτώσεις όπως αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίες, υπέρβαση του παροχημένου παροχημένου χώρου, το χώρο που έχει παραχωρηθεί δηλαδή σε επιχειρηματίες, με επιπλέον όμπρελο καθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης των λουγουμένων στην παραλία και διάφορα άλλα. Πάντως, στο μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδη, στα Δωδεκανήσια και η Καβάλα. Να αναφέρουμε δύο-τρεις περιπτώσεις επιχειρήσεων με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαδεγής φράγησης και πρόστιμα ύψους 73.000 ευρώ. Να αναφέρουμε επίσης ότι στη Χαλκιδική, σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαδεγής φράγησης, ενώ ακολουθεί επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Και τέλος, στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια επιτόπινων ελέγχων, διαπιστώθηκαν ότι σε 4 επιχειρήσεις γινόταν παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης των αιγιαλών των πολιτών και επιβλήθηκαν πρόστιμα από 2.000 ευρώ στην κάθε επιχείρηση. Καταρίνα.
1: Θάνο, σου ευχαριστώ πολύ. Έχουμε στο μεταξύ αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Μην ξεχνάμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, κύριος από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος και πάλι μαζί μας. Μας μεταφέρει την εικόνα. Νεκτάριε, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Βουλιάζουν κυριολεκτικά από το πρωί τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου από χιλιάδες άτομα. Είναι το δεύτερο μαζικό κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου και όσων εκμεταλλεύονται το τριήμερο για μια μικρή απόδραση, με αποτέλεσμα να είναι στο κόκκινο και τα τρία λιμάνια από νωρίς το πρωί. Το λιμάνι του Πειραιά οπωσδήποτε δέχεται τη μεγαλύτερη κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν πάνω από 60.000 άτομα. Ενώ σύμφωνα με τους λιμενικούς, σήμερα, αύριο και μεθαύριο αναμένεται να είναι ο κύριος όγκος των αδιούχων του Αυγούστου που πρόκειται να φύγουν από τα τρία λιμάνια. Το Υπουργείο έχει προειδοποιήσει όσους πρόκειται να κρατεύουν στα λιμάνια να είναι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά νωρίτερα από την ώρα απόπλου, προκειμένου να διευθετηθούν και να διεκπαιρεθούν πιο γρήγορα προς το καράβι που πρόκειται να φύγουν. Οι λιμενικοί είναι από το πρωί στα λιμάνια και στις εξόδους και εισόδους των λιμανιών, προκειμένου να διευκολύνουν όσους φεύγουν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα πρόβλημα, ενώ το Υπουργείο για το τριήμερο έχει προγραμματίσει πάνω από 120 δρομολόγια και από τα τρία λιμάνια προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι πρόκειται να φύγουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νεκτάριε. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, δήλωσε η κυρία Βασιλική Κουτσούκου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, η οποία μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
8: Έχει ανοίξει η πλατφόρμα της υποβολής των αιτήσεων από προχθές, 5 Αυγούστου. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Όσα αφημοί λήγουν στον αριθμό 5 και 6. Αύριο είναι οι αριθμοί 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου είναι τα αφημοί που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε και λίγη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, μπορούν να υποβάλουν όλα τα αφημοί. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 1,5 χρόνο από τώρα που κινείται η διαδικασία μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2027. Θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από τώρα μέχρι και τον Ιούνιο του 2027 και η δεύτερη φάση από εκεί έως και τις 31 Δεκάτου του 2027. Το σημαντικό είναι ότι θα γίνει μία κλήρωση αμέσως μετά τις 21 του Αυγούστου. Στη δεύτερη φάση θα επιλεγούν με την σειρά των κληροθέντων οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Στρέφουμε το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος αυτή τη φορά σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών με βάση τις οποίες αντιστοιχίζονται και τα ποσά. Για τη γενική κατηγορία, για παράδειγμα, στην χαμηλή περίοδο είναι 300 ευρώ, στην υψηλή 200, για τις μονογονεϊκές οικογένειες συνταξιούχους και 3 και ανωτέκνα είναι 400 ευρώ στην χαμηλή περίοδο και 300 στην υψηλή. Για 4 τέκνα και πάνω είναι πλάς συν 50 ευρώ για κάθε τέκνο και για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση φτάνει ως 600 ευρώ. Από 4 παιδιά και άνω τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται χωρίς όριο, 5.000 για κάθε τέκνο. Για πρώτη φορά επίσης φέτος δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο για τα άτομα με αναπηρία. Το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά υψηλό. Μέχρι χθες το απόγευμα οι αιτήσεις είχαν φτάσει στις 127.000 αιτήσεις. Περίπου 5.500 με 6.000 συμπολίτες μας είναι άτομα με αναπηρία. Και επίσης το θετικό είναι ότι πολύ περισσότερες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες, που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας θα πάρουν και πιο ενισχυμένα ποσά.
1: Στα Σαββατοκύριακα προσβλέπουν οι καταστηματάρχες, ελπίζοντας σε αυξητική τάση της αγοραστικής κίνησης εν μέσω εκπτωτικής περίοδου. Πάμε στον Σπύρο Χαλικιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Στην καρδιά λοιπόν του Αυγούστου, που εξακολουθεί και η περίοδος εκπτώσεων, η αγορά της Ερμού ουσιαστικά παρουσιάζει, θα έλεγα, μια εικόνα διχοτόμηση με μια έντονη κίνηση βιτρίνας όμως και κατανάλωσης από τουρίστες από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη μειωμένος τζίρος για τους Έλληνες καταναλωτές λόγω του πληθωριστικού των πιέσεων. Και αυτό το λέω γιατί είναι, ναι, μεν υπάρχει κίνηση, αλλά είναι μειωμένα τα ψώνια. Η αγοραστική κίνηση δηλαδή είναι μειωμένη. Πέρα όμως από τις όποιες διερευνητικές βόλτες κάνει η πλειονότητα των καταναλωτών για, για να ψωνίσει, βλέπουμε ότι τα υποδήματα, τα σχολικά ήδη και τα ενδιάμεσα είναι στο μαγνήτη των καταναλωτών και ειδικά τα καλοκαιρινά. Τα Σαββατοκύριακα βέβαια, τα Σάββατα αποτελούν πλέον πυλώνα επιβίωσης και για την αγορά, και είναι και αυτή η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου, δεν θα δουλέψουν τα καταστήματα γιατί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι μόνο τα Σάββατα. Ωστόσο όμως ο εμπορικός κόσμος περιμένει από αυτό, από το ακόμα και από το Σάββατο και από την καθημερινότητα βέβαια. Υπάρχει μια απογοήτευση στις ενδιάμεσες περιόδους των εκπτώσεων αυτό το μήνα. Όπως συλλέγει λοιπόν ο εμπορικός σύλλογος, Κατερίνα, δείχνει ότι η αγοραστική κίνηση, όπως είπα, είναι εμφανώς πεσμένη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το εισόδημα δεν φτάνει και βέβαια περιμένουν και από τον τουρισμό. Κρατάει ο τουρίστας κάπως τα μαγαζιά ανοιχτά στην Ερμού. Ίσως να είναι και ο μοναδικός εμπορικός δρόμος στην Ελλάδα που ευνοείται τόσο πολύ από τον εισερχόμενο τουρισμό, Κατερίνα.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Το μεγαλύτερο κύμα μαζικών συνταξιοδοτήσεων τις τελευταίες δεκαετίες από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ εντοπίζει η μελέτη της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
10: Τις 130.000 άγγιξαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης στο επτάμηνο του τρέχοντος έτους, με 7 στις 10 αιτήσεις να υποβάλλονται από γυναίκες. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση των στοιχείων, σύμφωνα με την δημοσιευθύνσα μηνιαία απεικόνηση απονομών κύριων συντάξεων του πληροφοριακού συστήματος Atlas για το Μάιο και με αξιόπιστα στοιχεία για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί, οι νέες αιτήσεις ανέρχονται σε 17.860, 17.600 και 19.000 για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Συνολικά από την αρχή του τρέχοντος έτους, οι αιτήσεις φτάνουν αθρηστικά τις 129.298. Η Ένωση αποδίδει εμέσως πλην σαφώς το κύμα συνταξιοδοτήσεων στην ανασφάλεια των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή νέων παρεμβάσεων στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, και καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει όλες τις ισχύουσες διατάξεις για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Πρόκειται για τη ρήτρα του προσδοκίμου ζωής, του πρώτου και του τρίτου μνημονίου, βάσει της οποίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται επί ταχύρων.
1: Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Δημήτρης Κωστάκος, γιατί έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία του συστήματος Ήλιος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, που δείχνουν ότι ενώ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται την ίδια ώρα και οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξίχους. Σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά κινούνται 6 στις 10 συντάξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Ιούλιο. Παράλληλα, οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δέχονται ισχυρές πιέσεις, με συνέπεια να περιοριστούν σε 779 ευρώ, δηλαδή αισθητά χαμηλότερες από το συνολικό μέσο όρο, αλλά ακόμη και από τον κατώτατο μισθό. Τρία επίσης χαρακτηριστικά στοιχεία από την έκθεση. Η διάμεση σύνταξη διαμορφώθηκε στα 869 ευρώ. Γεγονός που καταδεικνύει ότι περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους λαμβάνουν ποσά χαμηλότερα από το μέσο όρο. Η μέση επικουρική περιορίζεται στα 196 ευρώ, ενώ το μέσο μέριμνημα δεν υπερβαίνει τα 116 ευρώ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλοκαίρι το σύστημα αιμοδοσίας της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια δύσκολη εξίσωση. Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν υψηλές, ενώ οι διαθέσιμοι αιμοδότες μειώνονται αισθητά λόγω αδειών μετακινήσεων και υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μαρέγιανη.
12: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, καθώς το καλοκαίρι καταγράφεται το γνώριμο αλλά ιδιαίτερα πιεστικό φαινόμενο. Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, ενώ οι διαθέσιμοι αιμοδότες μειώνονται. Οι μεταγγίσεις σε ασθενείς με θαλασσεμία και άλλες χρόνιες παθήσεις συνεχίζονται κανονικά και κατά τη θερινή περίοδο. Όμως πολλοί εθελοντές αιμοδότες βρίσκονται σε διακοπές, με αποτέλεσμα τα αποθέματα αίματος να δέχονται σημαντική πίεση. έκθεση. Φέτος, στο ήδη δύσκολο καλοκαιρινό σκηνικό, προστίθεται και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές. Ωστόσο, επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μολυνθεί χωρίς να το γνωρίζει, οι αρχές λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των μεταγγίσεων. Σε περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα ή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κυκλοφορίας του ιού, εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται μοριακός έλεγχος των μονάδων αίματος, ενώ μπορεί να ισχύει και προσωρινός αποκλεισμός αιμοδοτών που διαμένουν ή έχουν επισκεφτεί τις συγκεκριμένες περιοχές. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι το αίμα που διατίθεται στους ασθενείς είναι ασφαλές, καθώς ελέγχεται με σύγχρονες μοριακές μεθόδους. Ωστόσο, οι πρόσθετοι έλεγχοι και οι προσωρινές αναστολές μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων αίματος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι ελλείψεις είναι ήδη αυξημένες. Για τον λόγο αυτό, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες που είναι υγιείς και πληρούν τα κριτήρια αιμοδοσίας να προσφέρουν αίμα πριν ή μετά τις διακοπές τους, ενημερώνοντας πάντα το προσωπικό για πρόσφατα ταξίδια ή παραμονή σε περιοχές αυξημένου κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η εθελοντική αιμοδοσία παραμένει μία πράξη ζωής. Λίγα λεπτά από το χρόνο ενός αιμοδότη μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, η Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και το Άιουάν του Ιβάν Βυρυπάγεφ στη Μικρή Επιδαύρο, που παρουσιάζονται απόψε και αύριο, συνθέτουν ένα κορυφαίο θεατρικό διήμερο. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό σας μεσημέρι. Η Μεγάλη και η Μικρή Επίδαυρος υποδέχονται δύο σπουδαίες διεθνείς παραγωγές σήμερα και αύριο στο πλαίσιο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Δύο τολμηρές αναγνώσεις του αρχαίου δράματος που αποδεικνύουν πως οι αρχαίοι μύθοι παραμένουν ένα ζωντανό εργαλείο σκέψης για τη βία, την εξουσία και την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Νορβηγός Άλαν Λουσιέν Όγεν παρουσιάζει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου απόψε και αύριο μία Αντιγόνη που παντρεύει το λόγο με το χωροθέατρο. Η δική του Αντιγόνη είναι η ιστορία κάθε ανθρώπου που επιλέγει να υψώσει τη φωνή του απέναντι στη βία και την αδικία, και δεν είναι τυχαίο ότι συνδέει ανοιχτά την ηρωίδα του Σοφοκλή με τη σύγχρονη εμπειρία των γυναικών και με κάθε μορφή κατάχρησης εξουσίας, αναδεικνύοντας το έργο ως ένα ζωντανό καθρέφτη της εποχής μας, σε μια παράσταση που η συγκίνηση γεννιέται τόσο από το κείμενο όσο και από το σώμα, καθώς συμμετέχουν οι χορευτές, δίνοντας πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αρχαιότητας. Τώρα στη Μικρή Επίδαυρο, ο Γκάλιν Στόεφ σκηνοθετεί το έργο του Ιβάν Βυρυπάγεφ, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους δημιουργούς, ο οποίος χρησιμοποιεί τον μύθο της Μύδιας ως αφετηρία για μια εντελώς νέα ιστορία. Το Άιουάν μεταφέρει την τραγωδία στο 2050 και σε μια δυστοπική Αμερική, όπου το αρχαίο δράμα συναντά την επιστημονική φαντασία και το φιλοσοφικό στοχασμό. Στις 9 ξεκινάει η Αντιγόνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου σήμερα και αύριο, μισή ώρα αργότερα, 9:30 σήμερα και αύριο στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, το Άιουάν. Τα εισιτήρια, Κατερίνα, και για τις δύο παραγωγές ξεκινούν από 5 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχασε την πρώτη του μάχη με την Άντερλεχ, το ΠΑΟΚ, και θα πάει πλέον στις Βρυξέλλες για την ανατροπή. Ο δικέφαλος του Βορρά είδε τους Βέλγους να ανοίγουν το σκορ μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης, δηλαδή αμέσως με τη σέντρα. Ιτήθηκαν με 1-0, παρότι έχασαν πέναλτι στο 36ο λεπτό και τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ. Το πρόσημο για τις τρεις ελληνικές ομάδες, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ήταν αρνητικό αυτή την εβδομάδα. Καμία δεν πήρε νίκη και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα και οι τρεις θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τα εις βάρος του σκορ.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Άνοδο, στο ύψος των Κάτω Πατησίων, στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία και από τα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δαθνή με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο.
16: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
17: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
19: Η ΔΕΗ Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας έκτακτων βλαβών, ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές της Σύρου. Με κεντρικό μήνυμα, ο καθένας μπορεί να πνιγεί, κανείς όμως δεν πρέπει. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών, την ασφαλή κολύμβηση και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας το Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων δεν θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων καθώς και προϊόντων κλαδονομής. Προσπάθεια καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση του φάρου της Διδύμης, καθώς αποτελεί επί της ουσίας το παλαιότερο και υψηλότερο φαρικό μνημείο της χώρας σε όλο το δίκτυό της. Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το πρόβλημα της έλλειψης μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου για τη διοίκηση, καθώς σε αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, το Βαρδάκιο και Πρόιο δεν μπορεί να διεκδικήσει με δικές του δυνάμεις νέους πόρους ή να προωθήσει μελέτες και έργα. Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Άνω Σύρου παρουσιάζει μία έκθεση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στη Σύρο με καλλιτέχνες από την Ελβετία και την Ιαπωνία, των οποίων το έργο έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας στην Άνω Σύρο τα τελευταία χρόνια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Αυγούστου κατόπιν ραντεβού. Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκμάθηση με την τεχνολογία και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι στη Σύρο την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Ο λόγος για την παρουσίαση του History Through Gaming, ενός καινοτόμου προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 και έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια βιωματική εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ιτηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς αν θέλει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό την πραγματοποίηση σχολής προπονητών UEFA C στη Σύρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρώτη φάση της σχολής προγραμματίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η ακριβή ημερομηνία θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα, πάλι με ανακοίνωση από την Ένωση Κυκλάδων. Στην ίδια ανακοίνωση θα γίνουν γνωστά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τη σχολή. Επιστρέφει το πρωτάθλημα της K18 καθώς η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων έκανε δεκτό το αίτημα των ομάδων να επαναφέρει την κατηγορία αυτή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά την ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η Ένωση έστειλε στα Σωματεία του Νομού την προκήρυξη που αναφέρει τους βασικούς όρους με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το πρωτάθλημα αναμένεται να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ όσες ομάδες θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
18: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στο Καφενείο Ελλάς. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος, εδώ στον 984. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Έχουμε τέσσερις καλεσμένους σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου να πούμε ότι είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ο παραγωγός αυτής της εκπομπής ο Πάνος Καβαδάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Και όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Το ξαναπώ άλλη μια φορά, 984oner@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Η χώρα ζει ξανά ένα δύσκολο Αύγουστο. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και τη βίωτη άφησε πίσω τις καμένα σπίτια και κατοίκους που έφυγαν με βάρκες από την παραλία. Ενώ χθες προφυλακίστηκε και ο Δήμαρχος Τηλίδας για την πυρκαγιά που έπληξε τη στερεά Ελλάδα. Σήμερα ο χάρτης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δείχνει και πάλι υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άλλη μία μέρα που όλη η χώρα είναι σε επιφυλακή.

Παράλληλα, η πολιτική σκηνή δεν ησυχάζει. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο κόμμα Ελλάς έχει ανακατέψει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Με σκληρή αντιπαράθεση με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη για χρηματοδοτήσει και πολιτική κυριαρχία. Ενώ όλα τα κόμματα κοιτούν ήδη προς το ραντεβού της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Από την άλλη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, καλείται να απαντήσει και στις φωτιές και στην ακρίβεια που ταλανίζει τα νοικοκυριά.

Και όπως σας είπα, για όλα αυτά έχουμε σήμερα μαζί μας 4 καλεσμένους για το επόμενο 2 ώρο. Τον Τομεόρχη Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής στην Πρέξη, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μανώλη Πλιώνη. Τον κύριο Τάσο Βασιλείου από την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων ProRata, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα όσον αφορά το θέμα των διακοπών και κατά πόσο μπορούν οι Έλληνες να πάνε. Τον εξαίρετο φίλο δημοσιογράφο από τα Νέα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη. Και θα κλείσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου.

0: பண்ண.
1: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον Τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Σύμπραξης, τον καθηγητή τον κύριο Μανώλη Πλιώνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Απλώς να σας πω ότι είναι συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη, ναι, τι είπα εγώ. Σύμπραξη, πάει, συγγνώμη, είναι λάθος. Μπερδεύτηκα, ναι. Το λέμε Ελλάς τώρα και ξέρετε, δεν το έχουμε συνηθίσει κιόλας.
2: Δεν πειράζει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά τώρα τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Πόρτο Γερμενό φέτος. Παλαιότερα Μάτι, Μάνδρα, Εύβοια. Κάθε φορά βλέπουμε μια καθυστέρηση στον τονισμό, μια ουσιαστικά κατακαιρματισμένη ευθύνη ανάμεσα φορείς. Θέλω να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε, το πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής προστασίας είναι τεχνικό, δηλαδή τα μέσα προσωπικό χρηματοδότηση, ή είναι κάτι πιο βαθύ στον τρόπο που παίρνετε αποφάσεις, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως?
2: Κοιτάξτε, η πολιτική προστασία στην Ελλάδα έχει κάνει βήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Παρά τα αυτά, δυστυχώς τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Και ο λόγος είναι ότι η πολιτεία στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν έχει εισακούσει, δεν έχει εισακούσει τις προτάσεις, τα κελεύσματα της επιστημονικής κοινότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι έπρεπε να διαταχθεί η πολιτική προστασία, να ασχοληθεί πολύ περισσότερο με την πρόληψη, να αξιοποιήσει την επιστημονική γνώση. Και εδώ να σας πω κάτι, ότι στην Ελλάδα, μιλώντας και με την προηγούμενη ιδιότητά μου του Προέδρου του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, υπάρχουν ερευνητικές ομάδες, όχι αξιόλογες, διεθνούς επίπεδου, που παράγουν καινοτόμα εργαλεία, παράγουν προϊόντα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία και να βοηθήσουν και στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φυσικών καταστροφών. Επομένως, είναι πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Τα βήματα που γίνονται και έχουν γίνει είναι πολύ ασθενή. Δεν θέλω να μηδενίσω τα πάντα, προς Θεού, μακριά από μένα μια τέτοια αντίληψη. Είναι πραγματικά δύσκολες συνθήκες, αλλά απέχουμε πολύ από αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις πυρκαγιές. Χρειάζεται και στο οργανωτικό επίπεδο και στο επίπεδο της προετοιμασίας του μηχανισμού, αλλά και της προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών. Δεν φτάνει μόνο ο μηχανισμός της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας εν γέννη για να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές, αν δεν έχει σύμμαχο στις τοπικές κοινωνίες.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κάτι άλλο. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχετε πρόγραμμα επί της ουσίας και την κατηγορείτε συνεχώς ότι ευθύνεται για όλα.
2: Η
1: ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο θέμα της πολιτικής προστασίας, τι θα άλλαζε? Πείτε το ότι εσείς αύριο ήσασταν υπουργός, σας έκανε ο κύριος Τσίπρας υπουργός. Τι θα αλλάζατε στη δομή?
2: Καταρχάς θα πρέπει να περιμένετε. Είσαστε πολύ βιαστικοί όλοι. Ομολογώ ότι εντάξει, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Είμαστε σε φάση που επεξεργαζόμαστε τις θέσεις μας. Θα τις έχουμε έτοιμες όποτε πρέπει. Και σίγουρα θα είναι θέσεις οι οποίες θα τις έχουμε έτοιμες όποτε πρέπει. Και σίγουρα θα είναι θέσεις οι οποίες έχουν μια

0: Έτσι, δεν αποφεύγω την απάντησή σας, απλώς επειδή το ανέφερα. Το αντινέρο εφαρμόστηκε στην περιοχή εκεί που κάηκε. Επομένως, έχουμε τώρα τα δεδομένα να μας πούνε, από μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή βέβαια, να αξιολογήσει το πρόγραμμα, να δούμε πού πήγε στραβά, γιατί δεν μπόρεσε να επιτύχει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να επιτύχει, και για να δούμε, να γίνουμε και καλύτεροι. Εγώ το λέω με θετικό τρόπο για την πολιτική προστασία. Ότι έχει τώρα ένα παράδειγμα μιας καταστροφής σε περιοχή όπου το αντινέρο εφαρμόστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το γεγονός ότι δεν αποτράπει αυτή η καταστροφή σημαίνει ότι δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει. Γιατί ανεξάρτητη επιτροπή επιστημονική, όπως έπρεπε να υπάρχει πάντα, αξιολόγηση, λογοδοσία. Τέλος. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Και ισχύει για όλους φυσικά. Τώρα, να επιστρέψω όσον αφορά στο θέμα που είπατε. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόληψη, και το λέμε εδώ και χρόνια, και εγώ ως πρόεδρος του αστεροσκοπείου, άμα ανατρέξετε να δείτε στο δημόσιο διάλογο, έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα σε εφημερίδες, προσπαθώντας να κινητοποιήσω την πολιτική προστασία, να αξιοποιήσει την επιστήμη. Δεν τα κατάφερα όταν έπρεπε να τους κινητοποιήσω. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι χρειάζεται ένα σχέδιο σοβαρό πρόληψης, το οποίο δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Είναι για μας ένα ολοκληρωμένο, πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης κινδύνων.
1: Δηλαδή, θέλω να μου το πείτε με
0: προτάσεις. Βέβαια, θα σας εξηγήσω. Πρέπει να υπάρχει καταρχάς επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση του κινδύνου, δηλαδή της στρωτότητας και της επικινδυνότητας κάθε περιοχής της επικράτειας, ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς. Δηλαδή να ξέρουμε εκ προημίου, με μελέτη σε εθνικό επίπεδο, από τι κινδυνεύει, από ποιες φυσικές καταστροφές, ανάλογα με τι κριτήρια, ποιες συνθήκες κινδυνεύει κάθε περιοχή. Αν το έχουμε αυτό, που υπάρχουν μεθοδολογίες και μάλιστα υπάρχουν στην Ελλάδα επιστημονικές ομάδες που είναι και διαπιστευμένες από τον Κοπέρνικο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Uh-huh. Το κάνουν παραδείγματος χάρη για άλλες χώρες. Καλούμαστε ως ελληνική ερευνητική κοινότητα να παρέχουμε τέτοια προϊόντα σε άλλες χώρες και δεν μας τα ζητάνε στην Ελλάδα. Τώρα μιλάω πάλι ως πρόεδρος αστεροσκοπείου με τη γνώση που έχω. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακυβέρνησης κινδύνων με επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση του κινδύνου για όλη την ελληνική επικράτεια, έχοντας το αυτό, μετά μπορεί να γίνει, βεβαίως όχι όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, πολύ πριν, να γίνει η ιεράρχηση των παρεμβάσεων που χρειάζονται, η ιεράρχηση της κατανομής των δυνάμεων ανάλογα με τις συνθήκες κινδύνου που υπάρχουν στις διαφορετικές περιοχές. Αυτό πρέπει να γίνεται από πριν και να δημιουργούνται και, όπως κάνουν στο στρατό, που υπάρχουν χάρτες, όπως λένε, σχέδια επί χάρτου. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε όχι μόνο σχέδια επί χάρτου, να έχουμε σχέδια ανάλογα με τις κλιματολογικές, τις τοπογραφικές, τις συνθήκες της καύσιμης ύλης. Αν είναι μεγάλη υγρασία, μικρή υγρασία, αν έχουμε δυτικούς καταβατικούς ανέμους, αν έχουμε ανατολικούς ανέμους, αν έχουμε μποριαδάκι κλπ. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη σχέδια τα οποία όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε τις συνθήκες που θα κάνουν triggering το σχέδιο τάδε, θα ανοίγει το σχέδιο και θα είναι ήδη οργανωμένη η πολιτεία για το πώς θα αντιμετωπίσει την επιμέρους αυτές τις συνθήκες. Αυτό φυσικά δεν φτάνει μόνο να έχεις σχέδια, πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να εκπαιδεύονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο οι της πυροσβεστικής και οι εθελοντές και όλες οι άλλες οι δυνάμεις οι οποίες είναι, πώς να τις πούμε, καλούνται στην κρίσιμη στιγμή να συνδράμουν, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, ακόμα και ο στρατός, να συμμετέχουν σε τέτοιες ασκήσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός να ανταπεξέλθει όταν θα έχουμε τις συνθήκες αυτές που είπαμε που θα παράξουν τη μία ή την άλλη, τον ένα ή τον άλλο κίνδυνο.
1: Να σας πω κάτι. Ως τομέαρχης τώρα της κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη πυροσβεστική προσώπων, ενώ δηλαδή πρέπει να γίνουν προσλήψεις?
0: Σαφέστατα. Η πυροσβεστική τώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Με ρωτήσατε, να σας απαντήσω. Υπάρχουν 18.000 πυροσβέστες, έτσι δεν λέει η πυροσβεστική, το Υπουργείο. 18.000. Πόσοι πυροσβέστες κληθήκανε, και μάλιστα όχι από την Αττική και τη Βιωτία, αλλά από όλη την Ελλάδα, να ανταπεξέλθουν στις πυρκαγιές στο Πρωτογερμενό? Πόσοι ήταν στο maximum? 400-450 πυροσβέστες.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ήταν από την περιοχή μας. Κλειθήκαν από όλες τις περιοχές. Φυσικά δεν μπορείς να αποψηλώσεις την Ελλάδα όταν υπάρχει μια πυρκαγιά σε ένα μέρος, από όλες τις πυροσβέστες εννοείται, αλλά από 18.000

0: πυροσβέστες. Μπορείς να συσπυρώσεις και να κληθούν να λειτουργήσουν σε μια φυσική καταστροφή αυτού του μεγέθους μόνο 450. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν λοιπόν οι ανάγκες για μόνιμο προσωπικό στην πυροσβεστική. Υπάρχουν οι ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν και πέραν αυτού. Δεν είναι μόνο το προσωπικό που θα πρέπει να αυξηθεί, είναι και οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που υπάρχει. Έχουμε πενταετούς θητείας πυροσβέστες.
1: Σωστά.
0: Έχουμε πυροσβέστες εποχικούς. Τους έχουμε για 8 μήνες, μετά τους απολύουμε. Τους ξαναπαίρνουμε μετά για 8 μήνες, τους απολύουμε. Αυτά είναι αστιότητες κατά την άποψή μου. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκροτημένο, οργανωμένο σώμα πυροσβεστών με μόνιμο προσωπικό, να εκπαιδεύεται διαρκώς, να στέλνονται στο εξωτερικό σε αντίστοιχες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, να επανέρχονται και να γίνονται ανταλλαγές, δηλαδή, και να υπάρχει περιφερειακή συνεργασία για να ενδυναμώνει το πυροσβεστικό σώμα. Δεν θέλει μόνο πρόσωπα βέβαια, θέλει και νέες θεσμικές διαδικασίες, νέο θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται νέα επίπεδα εκπαίδευσης και φυσικά χρειάζεται και υλικό και ατομικό.
1: Ωραία.
0: Υποδομές δηλαδή ατομικές, αλλά και φυσικά σε όλα τα επίπεδα που πράγματι, εδώ θέλω να πω, έχουν γίνει προσπάθειες με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρθουν και καινούργια αεροπλάνα και καινούργια μέσα κλπ. Άσχετο βέβαια αν λόγω διαχειριστικής ανικανότητας έχουν χαθεί πάνω από 200 εκατομμύρια.
1: Άρα, άρα να υποθέσω ότι εσείς θα πείτε στον κύριο Τσίπρα, ένα από τα πράγματα που πρέπει να πει στη ΔΕΘ είναι να γίνουν και προσλήψεις πυροσβεστών.
0: Εγώ αυτό που θα πω στον κύριο Τσίπρα, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το πω γιατί το γνωρίζει ήδη, είναι ότι αυτή η επισφάλεια που υπάρχει στον διαφορετικών κατηγοριών και ταχυτήτων πυροσβέστες πρέπει να σταματήσει. Και όχι μόνο στους πυροσβέστες, επίσης και στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει 600 πτυχιούχους με υψηλά προσόντα, τους οποίους έχει πάρει το 2019 και τους ανανεώνει τις συμβάσεις ανά 6 μήνες, ανά 8 μήνες, ανά 12 μήνες και τους έχει και αυτούς σε επισφάλεια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού του Υπουργείου είναι σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορείς να στηρίξεις και να οργανώσεις μια πολιτική προστασία για τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίσει αυτά που έρχονται, γιατί αυτά που έρχονται είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που βιώνουμε όταν έχεις τέτοιου είδους συνθήκες.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς ως καθηγητής τώρα θα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το αναφέρετε συνεχώς. Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει απολογηθεί για τη διακυβέρνησή του, δηλαδή για το Μάτι, για τη Μάνδρα?
0: Τι εννοείται αν έχει απολογηθεί? Θα σας πω, το θέμα και της Μάνδρας στο Μάτι έχει πάει δικαστικά, έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν τρεις άνθρωποι για το Μάτι, αν θυμάμαι καλά, που είναι στη φυλακή. Να απολογηθεί ως προς το γεγονός ότι συνέβη αυτό που συνέβη, νομίζω ότι η πολιτική ευθύνη την είχε πάρει.
1: Τι
0: άλλο να κάνει ο κ. Τσίπρας επί αυτό το θέμα? Είναι μια δραματική στιγμή στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας που δεν θέλω καν να τη θυμόμαστε, γιατί πραγματικά μάτωσε όλη η Ελλάδα και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τέτοιου είδους συνθήκες. Θα σας πω βέβαια, εγώ επειδή ήμουν στο αστεροσκοπείο τότε πρόεδρος και παρακολουθούσαμε την εξέλιξη αυτή, ήταν μια εξέλιξη πραγματικά η οποία θα σας θυμίσω μόνο ότι ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, με την καταστροφή που επέφερε, πέρασαν ακριβώς μια μισή ώρα. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Φυσικά, αν ήταν καλύτερα οργανωμένη και η αστυνομία και η πυροσβεστική, θα μπορούσε να είχε ανταπεξέλθει καλύτερα. Να σας θυμίσω βέβαια ότι η ηγεσία της αστυνομίας τότε, παρόλο που κατηγορήθηκε για λανθασμένους χειρισμούς, μετά έγινε Γενικός Γραμματέας επί Νέας Δημοκρατίας. Περιπτώσει, δεν νομίζω ότι πρέπει, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, γι' αυτό και εμείς δεν το κάνουμε, να υπάρχει καπήλευση των φυσικών καταστροφών για μικροκομματικούς λόγους. Δεν πρέπει, γιατί είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουν όποιοι να βρεθούν στην κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσουν συνθήκες αντίστοιχες. Πρέπει σε αυτό να υπάρχει ομόνοια, με την έννοια να είμαστε όλοι πίσω από την πολιτική προστασία, να κριτικάρουμε φυσικά τις αδυναμίες που υπάρχουν. Αυτό πρέπει να το κάνουμε, mm-hmm. αλλά να είναι τεκμηριωμένο και να μην είναι με σκοπό μικροπολιτικές εξυπηρετήσεις ή μικροπολιτικές αντιλήψεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό δεν
1: Ωραία.
0: Είναι σωστό και δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
1: Και κάτι τελευταίο και πλέον και να σας αφήσω να μην σας κουράζω άλλο. Πιστεύετε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές όσον αφορά τους εμπρισμούς, ας γίνονται και από αμέλεια? Δηλαδή είδαμε ότι χθες προφυλακίστηκαν τρία άτομα όσον αφορά.
0: Να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω τη γνώση, θέλω να μιλάω πάντα, είναι αν θέλετε ένα κουσούρι της επιστημονικής κοινότητας, να μιλάμε έχοντας στα χέρια μας την γνώση για να πούμε κάτι με σοβαρότητα. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να μιλάνε όλοι επί παντός επιστητού. Δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοί μας, υπάρχουν αδικοί στην πολιτική άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε λες και είναι ειδικοί επί παντός επιστητού. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν το γνωρίζω το θέμα, αν πρέπει. Αν θέλετε συναισθηματικά να απαντήσω. Συναισθηματικά θα έλεγα ναι. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι θα πρέπει να είναι τρομερά προσεκτικός. Τώρα αν αυτό όμως έχει νομική υπόσταση, εάν πραγματικά θα βοηθήσει ή όχι, αυτό πρέπει να αποφανθούν οι άνθρωποι που ξέρουν επί του θέματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν κύριε καθηγητά, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα περιμένω να ακούσουμε και αυτά τα πράγματα τον κύριο Τσίπρα στη ΔΕΘ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Πάμε και σε τίτλοι ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των τηλεφωνικών υποκλοπών με διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευαγγελού Μπακέλα. Δεν ανασύρεται ούτε μετά τα 4 διαφορετικά αιτήματα με κοινό παρανομαστή την εκ νέου έρευνα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με 3 ετία αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, ο οποίος είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Εκδικάστηκε μόνον η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, ενώ δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατά εξακολούθηση. Την Τρίτη το πρωί απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Κατά την προσαγωγή της στα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης. Στη σύλληψη ενός άνδρα 31 ετών προχώρησαν οι γερμανικές αρχές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις πολυώρες απολογίες τους οι 3 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Βιωτία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην επωνομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο αμυντικής συνδρομής όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Στην Ταϊλάνδη έφηβος σκότωσε 5 άτομα στο λύκειο που φοιτούσε κοντά στην Μπανγκόκ, ενώ προηγουμένως είχε σκοτώσει τον παππού και τη γιαγιά του. Σε κρίσιμη κατάσταση 9 από τους συνολικά 30 τραυματίες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και ενώ πριν λίγο μιλήσαμε για φωτιές και ετοιμότητα, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Πόσοι από αυτούς έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές φέτος?

Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Τάσο Βασιλείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της Εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Prorata.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάνετε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Λοιπόν, λέτε 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι θα πάνε καν διακοπές φέτος και σχεδόν οι μισοί λένε ξεκάθαρα ότι φταίνε οι τιμές σε μεταφορές, καταλήματα και εστίαση. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό το γεγονός, όταν την ίδια ώρα η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ρεκόρ τουριστικών εσόδων?
1: Είναι δύο τελείως διαφορετικές συνθήκες, γιατί το ένα το κομμάτι των εσόδων οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν τουρισμό ο οποίος είναι εισαγόμενος και πολύ καλό είναι αυτό να υπάρχει για τη χώρα μας. Από την άλλη όμως υπάρχει μια καταγράφητη δηλαδή αυτή η συνθήκη για τους Έλληνες, οι οποίοι για νομίζω πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε αυτή την έρευνα καταγράφεται ένα ποσοστό το οποίο είναι τόσο υψηλό που δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πάει διακοπές.
0: Δηλαδή συγγνώμη σας διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυξητική η τάση κάθε χρόνο?
1: Είναι περίπου στο ίδιο είναι. Εκεί γύρω στο 60% είναι η καταγραφή αυτή. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν κατεβαίνει, αν μικραίνει έστω και λίγο ή αν ανεβαίνει έστω και λίγο ότι αλλάζει κάτι, γιατί είναι μια συνθήκη που προφανώς έχει παγιωθεί για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων πραγμάτων που βλέπουμε και σε αυτή την έρευνα αλλά και στις υπόλοιπες έρευνες που γίνονται με την ακρίβεια να καταγράφεται σταθερά εδώ και πλέον σχεδόν 3 χρόνια σαν το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συντελούν στην εικόνα αυτή που βλέπουμε και που τη βιώνουν, νομίζω ότι και εσείς την βλέπετε στην καθημερινότητά σας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και με την κίνηση ακόμα η οποία υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας που πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει φύγει, νομίζω ότι αποτυπώνεται στην πράξη αυτό το οποίο καταγράφεται στην έρευνα και δεν είναι μόνο, νομίζω η επιβεβαίωση έρχεται στην καθημερινότητα έτσι όπως την βλέπουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν θα λαϊκίσω, αλλά η πρώτη φορά είδα Αύγουστο μποτιλιάρισμα.
1: είναι πραγματικότητα.
0: Αυτή η έρευνα που κάνετε, που τη βρίσκω πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον, λέει ότι το 69% θεωρεί την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή είναι ένα ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ζήτημα, δηλαδή και τη μετανάστευση μέχρι την εξωτερική πολιτική. Είναι κάτι που σας προβληματίζει από την έρευνα, κάτι παραπάνω και από την ακρίβεια, δηλαδή κάτι ανησυχητικό?
1: Νομίζω το ανησυχητικό στην όλη περίπτωση είναι ότι όταν βλέπουμε την έρευνα, την ακρίβεια να καταγράφεται εδώ και όπως είπαμε νωρίτερα 3 χρόνια σαν το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων και αυτό να μην αλλάζει καθόλου αλλά εκεί όντως να είναι αυξητική η τάση, νομίζω ότι πλέον έχει περάσει στην συνείδηση της κοινωνίας όλης ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ δύσκολο θα λυθεί και φαντάζομαι ότι και η αντίληψη είναι τέτοια ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους μαγική λύση, γιατί δεν νομίζω κάποιος να την είχε τη λύση αυτή και να μην την εφάρμοζε, γιατί θα τον έβλεπε όλη η κοινωνία σαν τον άνθρωπο, σαν τον Μεσσία. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε ότι το πόσο σύνθετο είναι αυτό το πρόβλημα και το πόσο δύσκολο είναι να λυθεί και ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες χρειάζονται πρέπει να είναι ριζικές και θεμελιακές για να βοηθήσουν την κοινωνία συνολικά. Δεν νομίζω ότι η ακρίβεια ορίζεται μόνο στο πλαίσιο του να πάω και να μην μπορώ να αγοράσω αυτά τα οποία χρειάζεται από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι ακριβές τιμές, είναι στην αγοραστική δύναμη, είναι το ποσό το οποίο κάποιος παίρνει σαν μισθό, είναι η σύνταξη την οποία παίρνουν. Υπάρχει η συζήτηση όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα για την 13η σύνταξη, που και εκεί βλέπουμε να υπάρχει ένα debate μεταξύ των κομμάτων, κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για να καταλάβουμε πώς πρέπει να δομηθεί μια συνολική λύση για να μπορέσει η κοινωνία να ανασάνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Να σας ρωτήσω, από την έρευνα που κάνατε, θεωρείτε ότι φταίει η τιμή σε μεταφορές, τα καταλήματα, στην εστίαση, δηλαδή που κλάδι που λειτουργούν και εν μέρει και ως κρατικά ρυθμιζόμενοι ή αδειοδοτηδόμενοι, δηλαδή ακτοπλοεία, ό,τι φορολογία εστίασης? Δηλαδή είναι μόνο στην αγορά η ακρίβεια ή υπάρχει και κρατική συνυπευθυνότητα σε αυτό? Πώς το βλέπει ο Ένας?
1: Ότι είναι αρκετά προφανές το όλο ζήτημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Βλέπουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι πολύ εύκολο για κάποιον να καταλάβει για ποιο λόγο έχει συμβεί όλο αυτό. Αλλά το σίγουρο είναι ο τρόπος θέλουν να το λύσουν. Αυτό είναι για τους πολίτες το σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο φτάνει να γίνεται η ακρίβεια τόσο σημαντικό πρόβλημα, οι πολίτες δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουν, νομίζω και κάποιος δεν έχει διάθεση να μπει σε αυτή την ανάλυση του.
0: Να πούμε κάτι ότι δεν ξέρω αν είναι αυτό στο 64%. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στα χωριά τους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται ότι πηγαίνουν διακοπές. Δηλαδή δεν πάνε σε νησιά, δεν έχουν δει νησιά. Μπορεί δηλαδή να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάθε χρόνο αναγκάζονται και συσταγωγικά να πάνε στα χωριά τους. Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
1: Καταγράφεται μέσα και όλα το ποσοστό το οποίο λέει ότι έχει πάει ότι πηγαίνει σε σπίτι για να ξενηθεί.
0: Πόσο είναι αυτό, μπορεί να μας πείτε μερικά νούμερα?
1: Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι περίπου στο 40%, το οποίο δηλώνει ότι θα πάει να φιλοξενηθεί, θα κάνει διακοπές και...
0: Φιλοξενούμενο, ούτε καν δικό τους, φιλοξενούμενοι.
1: Ναι, φιλοξενούμενο σε κάποιο σπίτι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το κομμάτι δηλαδή των διακοπών, είναι εντάσσεται σε όλο αυτό το συνολικότερο πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην χώρα με την ακρίβεια, γιατί η απάντηση σε όλο αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο ότι βλέπουμε τον κόσμο να κινείται έξω, ότι βλέπουμε μαγαζιά να είναι γεμάτα, ότι βλέπουμε τις αγορές να κινούνται. Είναι οι τζίροι οι οποίοι γίνονται πίσω από όλα αυτά, είναι μια σειρά πραγμάτων και ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο όντως αισθάνεται εκτός, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς και το έχουμε καταγράψει σε αρκετές έρευνες, τόσο εμείς όσο και άλλες εταιρείες, καταγράφεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας το οποίο νιώθει εκτός, που είναι τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό, το να μην μπορεί κάποιος να ενταχθεί.
0: Ουσιαστικά ένα κοινωνικό αποκλεισμό. Κάτι τελευταίο. Ο Έλληνας, μέσα από αυτό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το θυμό του, βλέπετε ότι έχει συντηρητικοποιηθεί? Πάει προς τα δεξιά?
1: Αυτό είναι μια
0: πάει
1: γενικότερη
0: και
1: τάση.
0: Περισσότερο προς τα δεξιά, να, πω, να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
1: Αυτό που είδαμε, που καταγράφηκε με βάση τις εκλογές. Μάλιστα. Που ήταν η πρώτη φορά στις τελευταίες εκλογές τις εθνικές, όπου τα κόμματα τα οποία κινούνται στον πολιτικό χάρτη δεξιότερα, καταγράψανε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κόμματα τα οποία κινούνται από το κέντρο και αριστερά. Άρα αυτό δεν είναι μια διαπίστωση η οποία γίνεται με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό το οποίο όμως είναι πιο σημαντικό από όλα και έρχεται σε συνδυασμό με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται εκτός, είναι η αυξανόμενη αποχή στις εκλογές και η αυξανόμενη πεποίθηση ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι η συμμετοχή μου δεν έχει κάποια αξία,
0: ότι η πολιτική είναι όλη ίδια,
1: ότι όλα είναι αποφασισμένα από πριν, ότι ό,τι και να κάνω εγώ, αυτές οι αντιλήψεις, αυτές οι απόψεις είναι που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και επιτρέπουν σε μικρά συστήματα τα οποία έχουν μεγάλη ισχύ να μπορούν και να διοικούν και να αποφασίζουν τα πράγματα μόνοι τους. Και εκεί νομίζω ότι μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος έχει μεγάλη ευθύνη να δείξει και να πείσει τον κόσμο για να συμμετάσχει στις εκλογές, γιατί μέσα από εκεί ελαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και είναι η μεγαλύτερη ισχύ που έχουν όλοι οι πολίτες, είναι η ψήφος τους στις εκλογές, όποιες και αν είναι αυτές οι εκλογές.
0: Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 64% ζει από μήνα σε μήνα, σωστά?
1: Ναι, αυτό είναι στην ίδια λογική αυτό, ότι δεν υπάρχει το να μπορείς να σχεδιάσεις το μέλλον σου, το να μην μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες στη διαδικασία να ονειρευτούν, και το όταν δεν έχεις αυτή τη συνθήκη το να σκέφτεσαι την επόμενη σου ημέρα και ότι μπορείς να ζήσεις καλύτερα αύριο από ό,τι ζεις σήμερα, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι και εκεί έγινε και το μεγαλύτερο στίχημα και εν ώψη των εκλογών που έχουμε μέσα στην επόμενη χρονιά που έρχεται, είναι και το μεγαλύτερο στίχημα των κομμάτων. Να μπορέσει κάποιος να πείσει τους πολίτες ότι επιλέγοντας εμένα σαν πολιτικό φορέα για να ψηφίσεις και να υποστηρίξεις, θα ζήσεις μια μέρα καλύτερη από αυτή την οποία ζεις μέχρι τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς χρόνια είσαι στην έρευνα και στις δημοσκοπήσεις. Έχετε δει ξανά τον Έλληνα τόσο κουρασμένο, δηλαδή να το έχει παρατήσει όλο αυτό, να έχει παρατήσει την καθημερινότητά του, να βλέπουμε μια απόγνωση επί της ουσίας?
1: Είναι μια συνθήκη, είχαμε δει το αντίστοιχα στην περίοδο του, στην εποχή των μνημονίων που μπορούσαμε, που βλέπαμε όλη αυτή την κατάσταση να υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση, αλλά τότε ήταν πολύ έντονο και το συνέστημα του θυμού. Αυτή την περίοδο είναι κυρίως η απογοήτευση και η πεποίθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει και ότι όλα παραμένουν ίδια και είναι προαποφασισμένα. Γι' αυτό και ανέφερα νωρίτερα ότι τη μεγάλη ευθύνη που έχουν τα κόμματα για να πείσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Και γενικότερα, δηλαδή και όλοι μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, νομίζω ότι οφείλουμε αυτό να το έχουμε σαν ένα πολύ σημαντικό πρόταγμα για να αντιλαμβάνονται οι πολίτες την αξία που έχει η ψήφος τους και η συμμετοχή τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπατε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.

Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Τάσο Βασιλείου από την Προράτα. Όπως ακούσατε, 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι θα πάνε καν διακοπές φέτος. Και το 64% ζει από μήνα σε μήνα. Κάθε πέρσι δηλαδή και καλύτερα.

Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον εξαίρετο δημοσιογράφο, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη από τα Νέα. Και την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου από τη Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για τις διακοπές των Ελλήνων.

Πάμε να δούμε και τι λέει ο διεθνής τύπος για την Ελλάδα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται να μετατόπισαν το κύριο μέτωπο των πυρκαγιών στην Ευρώπη, από τη Γαλλία και την Ισπανία απευθείας στην Ελλάδα.

Αναφέρονται σε κενός οικισμών, σε επιχειρήσεις δάσους πολιτών από τη θάλασσα και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν κάθε φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξαιτίας των θηλωδών ανέμων.

Πάμε λίγο στον πληθωρισμό που επιβραδύθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4 τον Ιούνιο. Δηλαδή είχαμε μια βουτιά μιας ολόκληρης ποσοστίας μονάδας μέσα ένα μήνα. Όμως, την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Σε ενίκεια 6,8, στο πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο 16,7, πετρέλαιο κίνηση 22,1 και πακέτα διακοπών 6,2.

Και επειδή είπαμε για τις πυρκαγιές, στέλεχος Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησε ότι το 2026 θα μπορούσε να γίνει η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή ιστορία, ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ του περασμένου έτους.

0: Είπαμε και πριν ότι η Ευρώπη λιώνει κυριολεκτικά, η ζέστη δοκιμάζει τις υποδομές μεταφορών, με πάνω από το 70% των διαχειριστών σιδηροδρομικών δικτύων να αντιμετωπίζει σοβαρές διακοπές λειτουργίας λόγω του καιρού.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: Πρέπει στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Η ΔΕΗ Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας έκτακτων βλαβών, ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές της Σύρου. Με κεντρικό μήνυμα, ο καθένας μπορεί να πνιγεί, κανείς όμως δεν πρέπει. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών, την ασφαλή κολύμβηση και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας το Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων δεν θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων καθώς και προϊόντων κλαδονομής. Προσπάθεια καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση του φάρου της Διδύμης, καθώς αποτελεί επί της ουσίας το παλαιότερο και υψηλότερο φαρικό μνημείο της χώρας σε όλο το δίκτυό της. Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το πρόβλημα της έλλειψης μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σύρου για τη διοίκηση, καθώς σε αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, το Βαρδάκιο και Πρόιο δεν μπορεί να διεκδικήσει με δικές του δυνάμεις νέους πόρους ή να προωθήσει μελέτες και έργα. Το πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Άνω Σύρου παρουσιάζει μία έκθεση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στη Σύρο με καλλιτέχνες από την Ελβετία και την Ιαπωνία, των οποίων το έργο έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Φιλοξενίας στην Άνω Σύρο τα τελευταία χρόνια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Αυγούστου κατόπιν ραντεβού. Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκμάθηση με την τεχνολογία και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι στη Σύρο την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Ο λόγος για την παρουσίαση του History Through Gaming, ενός καινοτόμου προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 και έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια βιωματική εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ιτηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς αν θέλει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό την πραγματοποίηση σχολής προπονητών UEFA-C στη Σύρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρώτη φάση της σχολής προγραμματίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα, πάλι με ανακοίνωση από την Ένωση Κυκλάδων. Στην ίδια ανακοίνωση θα γίνουν γνωστά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τη σχολή. Επιστρέφει το πρωτάθλημα της K18 καθώς η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων έκανε δεκτό το αίτημα των ομάδων να επαναφέρει την κατηγορία αυτή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά την ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η Ένωση έστειλε στα σωματεία του νομού την προκήρυξη που αναφέρει τους βασικούς όρους με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το πρωτάθλημα αναμένεται να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ όσες ομάδες θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας έκτακτων βλαβών, ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές της Σύρου. Με κεντρικό μήνυμα, ο καθένας μπορεί να πνιγεί, κανείς όμως δεν πρέπει. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών, την ασφαλή κολύμβηση και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας το Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων δεν θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων καθώς και προϊόντων κλαδονομής. Προσπάθεια καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση του φάρου της Διδύμης, καθώς αποτελεί επί της ουσίας το παλαιότερο και υψηλότερο φαρικό μνημείο της χώρας σε όλο το δίκτυό της. Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το πρόβλημα της έλλειψης μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σύρου για τη διοίκηση, καθώς σε αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, το Βαρδάκιο και Πρόιο δεν μπορεί να διεκδικήσει με δικές του δυνάμεις νέους πόρους ή να προωθήσει μελέτες και έργα. Το πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Άνω Σύρου παρουσιάζει μία έκθεση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στη Σύρο με καλλιτέχνες από την Ελβετία και την Ιαπωνία, των οποίων το έργο έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Φιλοξενίας στην Άνω Σύρο τα τελευταία χρόνια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Αυγούστου κατόπιν ραντεβού. Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκμάθηση με την τεχνολογία και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι στη Σύρο την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Ο λόγος για την παρουσίαση του History Through Gaming, ενός καινοτόμου προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 και έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια βιωματική εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ιτηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς αν θέλει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό την πραγματοποίηση σχολής προπονητών UEFA C στη Σύρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρώτη φάση της σχολής προγραμματίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα, πάλι με ανακοίνωση από την Ένωση Κυκλάδων. Στην ίδια ανακοίνωση θα γίνουν γνωστά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τη σχολή. Επιστρέφει το πρωτάθλημα της K18, καθώς η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων έκανε δεκτό το αίτημα των ομάδων να επαναφέρει την κατηγορία αυτή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά την ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η Ένωση έστειλε στα σωματεία του νομού την προκήρυξη που αναφέρει τους βασικούς όρους με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το πρωτάθλημα αναμένεται να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ όσες ομάδες θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

από τους 95,8 στο FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Προσπαθώντας να είμαστε πάντα στην επικαιρότητα, διαλέξαμε αυτή η εκπομπή να έχει θέμα τα δάση, που σε λίγο δεν θα υπάρχουν στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, και ξεκινήσαμε με τους Jethro Tull στο Songs from the Wood και ακολουθεί οι Beatles στο Norwegian Wood.

Και επειδή ακούμε συχνά διάφορες εξυπνάδες στο στυλ «Όλη η Ευρώπη καίγεται», η Ελλάδα κατέχει το φοβερό ρεκόρ, την πρωτιά στη μεγαλύτερη φωτιά στα τελευταία 20 χρόνια, σε έκταση, όχι αναλογικά με την έκτασή της, αλλά αναλογικά με το πόσα στρέμματα κάηκαν. Πρωτιά λοιπόν με την φωτιά στον Εύρο και έχει και την πέμπτη θέση με τη φωτιά στην Εύβοια. Ακολουθούν οι Fool's Garden στο Lemon Tree.

95,8 στο FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε είναι αφιερωμένα σε τραγούδια για δάση και δέντρα. Στη συνέχεια ο Johnny και η June Cass, το αντρόγυνο, στο The Pine Tree.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας έκτακτων βλαβών, ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές της Σύρου. Με κεντρικό μήνυμα, ο καθένας μπορεί να πνιγεί, κανείς όμως δεν πρέπει. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών, την ασφαλή κολύμβηση και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας το Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων δεν θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων καθώς και προϊόντων κλαδονομής. Προσπάθεια καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση του φάρου της Διδύμης, καθώς αποτελεί επί της ουσίας το παλαιότερο και υψηλότερο φαρικό μνημείο της χώρας σε όλο το δίκτυό της. Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το πρόβλημα της έλλειψης μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σύρου για τη διοίκηση, καθώς σε αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, το Βαρδάκιο και Πρόιο δεν μπορεί να διεκδικήσει με δικές του δυνάμεις νέους πόρους ή να προωθήσει μελέτες και έργα. Το πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών Άνω Σύρου παρουσιάζει μία έκθεση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στη Σύρο με καλλιτέχνες από την Ελβετία και την Ιαπωνία, των οποίων το έργο έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Φιλοξενίας στην Άνω Σύρο τα τελευταία χρόνια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Αυγούστου κατόπιν ραντεβού. Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκμάθηση με την τεχνολογία και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι στη Σύρο την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Ο λόγος για την παρουσίαση του History Through Gaming, ενός καινοτόμου προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 και έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια βιωματική εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ιτηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς αν θέλει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό την πραγματοποίηση σχολής προπονητών UEFA C στη Σύρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρώτη φάση της σχολής προγραμματίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα, πάλι με ανακοίνωση από την Ένωση Κυκλάδων. Στην ίδια ανακοίνωση θα γίνουν γνωστά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τη σχολή. Επιστρέφει το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ18, καθώς η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων έκανε δεκτό το αίτημα των ομάδων να επαναφέρει την κατηγορία αυτή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά την ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η Ένωση έστειλε στα σωματεία του νομού την προκήρυξη που αναφέρει τους βασικούς όρους με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το πρωτάθλημα αναμένεται να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ όσες ομάδες θέλουν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

από τις 95,8 στα FM και από το www.aegeolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε Aegeo Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής, που απόψε είναι αφιερωμένη σε τραγούδια για το δάσος και τα δέντρα. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια σπουδή του Liszt, που θα το μεταφράσουμε στα ελληνικά γιατί δεν θα το καταφέρω να το πω σωστά στα γερμανικά. Είναι το μουρμούρισμα του δάσους. Ακολουθούν οι Peter, Paul & Mary στο Lemon Tree.

και θα σας αφήσουμε με ένα κομμάτι, ένα μάλλον σολοκιθάρας, φλαμέγκο σολοκιθάρας από τον Όφερ Ρόνεν. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6 ώρα, ωστότε να περνάτε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η ΔΕΙΑ Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους δημότες ότι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και εξαιτίας έκτακτων βλαβών, ενδέχεται να πραγματοποιούνται προσωρινοί περιορισμοί ή διακοπές υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές της Σύρου. Με κεντρικό μήνυμα, ο καθένας μπορεί να πνιγεί, κανείς όμως δεν πρέπει. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πνιγμών, την ασφαλή κολύμβηση και τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες ότι για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας το Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων δεν θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων καθώς και προϊόντων κλαδονομής. Προσπάθεια καταβάλει ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση του φάρου της Διδύμης, καθώς αποτελεί επί της ουσίας το παλαιότερο και υψηλότερο φαρικό μνημείο της χώρας σε όλο το δίκτυό της. Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το πρόβλημα της έλλειψης μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σύρου για τη διοίκηση, καθώς σε αυτές τις συνθήκες και τα δεδομένα, το βαρδάκιο και πρόειο δεν μπορεί να διεκδικήσει με δικές του δυνάμεις νέους πόρους ή να προωθήσει μελέτες και έργα. Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Άνω Σύρου παρουσιάζει μία έκθεση που φέρνει κοντά καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στη Σύρο με καλλιτέχνες από την Ελβετία και την Ιαπωνία, των οποίων το έργο έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας στην Άνω Σύρο τα τελευταία χρόνια. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 29 Αυγούστου κατόπιν ραντεβού. Μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκμάθηση με την τεχνολογία και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι στη Σύρο την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Ο λόγος για την παρουσίαση του History Through Gaming, ενός καινοτόμου προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 και έχει ως στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετατρέψει τη διδασκαλία σε μια βιωματική εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην Τούμπα στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ιτηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς αν θέλει να βρεθεί στα play-off του Europa League. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό την πραγματοποίηση σχολής προπονητών UEFA C στη Σύρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, η πρώτη φάση της σχολής προγραμματίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η ακριβή ημερομηνία θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα, πάλι με ανακοίνωση από την Ένωση Κυκλάδων. Στην ίδια ανακοίνωση θα γίνουν γνωστά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσουν οι υποψήφοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν τη σχολή. Επιστρέφει το πρωτάθλημα της K18 καθώς η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων έκανε δεκτό το αίτημα των ομάδων να επαναφέρει την κατηγορία αυτή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να συνεχίσουν να αγωνίζονται και μετά την ηλικία των 16 ετών. Έτσι, η Ένωση έστειλε στα Σωματεία του Νομού την προκήρυξη που αναφέρει τους βασικούς όρους με τον οποίο θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το πρωτάθλημα αναμένεται να αρχίσει το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ενώ όσες ομάδες θέλουν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8. Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
4: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκαιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: τεχνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.